0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ως επέ...

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

think I love you.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

Zeppelin 106,7. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που αναζωπυρώθηκε στο εργοστάσιο πλαστικών στο Εγάλεο. Αποπνικτική καπνή σε όλη την περιοχή. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Άμεσα ωφέλη για 100.000 δανειολήπτες για τα κόκκινα δάνεια. Ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, χωρίς κοινή ανακοίνωση των δύο πλευρών. Περισσότερα από 1.100 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο παρά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Κυριακός Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Τραγωδία στη Μυτιλίνη. 36χρονη γιατρός έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η Ευρώπη φλέγεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα. Στη Γαλλία συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: άμα.
1: Λοιπόν, 8 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα, Έρθμους Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Να πούμε καλημέρες, λες.
0: Ναι,
1: να ξεκινήσουμε από τις γκρουπ της εκπομπής τώρα, μην τους αφήσουμε παραπονεμένους.
0: Γιατί δεν θα προλάβουμε μετά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, όλες και όλους, για τις πρώτες καλημέρες και για τα πολύ καλά σας λόγια, τα οποία μας δίνουν δύναμη. Το ξέρετε, δύναμη και θετική ενέργεια. Τα καλά λόγια τα αποφεύγουμε να τα διαβάζουμε στον αέρα, όμως τα διαβάζουμε εμείς και τα κρατάμε σαν φυλαχτά. Στο λέω, σφιχτά στην καρδιά μας.
0: Γι' αυτό σας λέμε ότι μας φτιάχνετε τη μέρα.
1: Καλημέρα στη φίλη μου τη Σπυριδούλα και φίλη μας Σπυριδούλα τον Απιώτη. Καλημέρα, σαν χθες λέει βράδυ, ανάβουμε τις φωτιές και πηδάμε τις φωτιές, μαζεύεται όλη η γειτονιά και είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά τώρα 2-3 χρόνια. Απαγορεύεται γιατί είναι η αντιπυρική περίοδος. Είναι γιατί, για το γενέσιο, είπαμε, του Αγιάννη, δεν είναι?
0: Του Κλείδωνα. Έτσι, δεν έχουμε συνηθίσει.
1: Του Αγιάννη του Προδρόμου, ναι.
0: Λοιπόν. Έβλεπα χτες στους αμπελόκηπους ένα.
1: Στα προσβλητικά.
0: Όχι.
1: Όχι. Είναι άλλη αυτή η ιστορία.
0: Είχαν στήσει έτσι ένα αυτοσχέδιο με φωτιές που πηδούσαν κάποιοι. Σε πάει και τα χρόνια πίσω. Ωραίο έθιμο.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο τον Ιωαννίδη, στην Ευγενία την Κόκα. Σήμερα λέει πηδάμε τις φωτιές. Έχουμε τον Κλείδωνα και το αμύλητο νερό. Άρα χτες, σήμερα δεν ξέρω.
0: Χτες το έβλεπα εγώ, μπορεί να ήταν να εόρταζαν την παραμονή.
1: Πάντως η Ευγενία τα ξέρει πολύ καλά αυτά τα. Ξέρεις.
0: Τα έθιμα.
1: Τα λαογραφικά, τα έθιμα και τα. Της εκκλησίας.
0: Έβλεπα ένα ρεπορτάζ χτες.
1: Καλημέρα στην αγαπημένη μας την ποθητή τη Βάλβη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο το Μουχλή. Μπήκε ο τέταρτος, έφυγε ο εβδόμαδος, λέει. 40 άνθρωποι πνίγηκαν ή πέθαναν από υψηλές θερμοκρασίες με πάνω από 42 βαθμούς στη Γαλλία. Στον κλειό του φαινομένου εμποδισμός ωμέγα η Δυτική Ευρώπη. Νάτος. Όλες οι πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν είναι εκτός από κάθε συμφωνία, λένε οι Ιρανοί. Δεν θα υπάρξουν διόδια ή τέλη στο Ορμούζ, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Ρούμπιο.
0: Για να δούμε.
1: Ολόκληρη η πρώτη συνάντηση Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή δήλωση. Είδες τη ώρα που μας τα λέει. Ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι το ΝΑΤΟ προετοιμάζει επίθεση κατά της Ρωσίας. Έτσι είπε. Ότι το ΝΑΤΟ προετοιμάζει επίθεση κατά της Ρωσίας.
0: Του καιρό το λέει ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Το θέμα Αβραμόπουλου εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις και στη Νέα Δημοκρατία και εκτός. Μεγάλη ανάσα για τους δανειολήπτες που είχαν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη με αναδρομική ισχύ ρύθμιση. Ο Τσίπρας ανακοίνωσε τη σκιώδη κυβέρνηση. Όντως, την είδε σκιώδη κυβέρνηση.
0: Την είδα όλη.
1: Χωρίς κανένα πρώην υπουργό ή βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, μην το λες, τον κύριο Γαβρόγλου που είναι ο επικεφαλής των συντονιστών.
0: Ο επικεφαλής. Και ο κύριος Τεμπονέρας. Δεν ήταν υπουργός, δεν ήταν στέλεχος κυβέρνησης ο κύριος Τεμπονέρας.
1: Ζεστός ο καιρός σήμερα στην Αττική με κάποιες βροχές στα ορεινά. Το μεσημέρι, όντως 35 βαθμοί Κελσίου εδώ στην Αττική. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Καλημέρα και στον Νίκο τον Γκαλία. Μας εύχεται καλή δύναμη με μια υπέροχη φωτογραφία από τα Τρίκαλα.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι. Να πω και εγώ από το Viber, τον Γιώργο, τον Γιάννη, τον Χρυστακάκη, τον Νίκο τον Δρετάκη, την Ελένη την Παπαβασιλείου.
1: Ο Γιώργος μας στέλνει από τη Μιλιά Μετσόβου. Στο χωριό Λήξη πνήσαμε με 11,6 βαθμούς. Αυτό είναι.
0: Τι ωραία.
1: Αυτό είναι. Το φυσικό air condition που λέμε.
0: Ο Γιάννης ο Χαριτάκης μας στέλνει το μήνυμά του από τη Γερμανία. Από τη ζεστή Γερμανία μας.
1: Από τη ζεστή Γερμανία.
0: Γιατί έχει ζέστη και στη Γερμανία τώρα. 32-33 βαθμούς. Βαθμοί, καταλαβαίνεις τι σημαίνει σε αυτές τις χώρες. Με την υγρασία που έχουν.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο το Δρετάκη. Γεια σου Νίκο. Καλημέρα. Μας λέει η Έλενα. Πολύ σωστό αυτό που έγινε για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη, αλλά ισχύει μόνο για αυτούς που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη ή και για τους υπόλοιπους. Κοίταξε, τώρα εδώ είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία για την οποία θα ακούσεις στη συνέχεια διευκρινήσεις. Μην τα λέω εγώ. Θα έχουμε εδώ τον καθήλυνα αρμόδιον που θα μας δώσει διευκρινήσεις. Πάντως, σε αυτή τη φάση ισχύει για τους 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
0: Αυτό
1: τι θα γίνει με αυτούς που έχουν κάνει εξοδικαστικό συμβιβασμό ή με αυτούς που οι υποθέσεις έχουν εκπέσει στα δικαστήρια.
0: Ας περιμένουμε, λίγο. Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Γνωρίζουμε ότι ισχύουν άλλα για αυτούς που έχουν κάνει εξοδικαστικό συμβιβασμό. Θα μας τα πει αναλυτικά στη συνέχεια ο προσκεκλημένος μας.
1: Ναι.
0: Ισχύει για, για τους δανειολήπτους που είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, γιατί αυτοί είχαν προσφύγει. Για αυτή την απόφαση είχαμε, τον Άριο Πάγο. Είχαμε απόφαση από τον Άριο Πάγο. Για αυτές τις περιπτώσεις. τι πες. Γιατί γελάς.
1: Βλέπω αυτό που λέμε μια εικόνα από 2,5 εκατομμύρια λέξεις. Είναι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Έχει πάει για να θέσει το θέμα της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας μετά τη δίωξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του Qatar Gate. Λέει όμως αφορά και το γυαλί, ας πούμε, και είναι καλοντυμένος, κομψός όπως πάντα. Λέει απευθυνόμενος στους βουλευτές της Επιτροπής: ζητώ την άρση της ασυλίας μου, πρέπει να δικαστώ διότι εγκλημάτισα. Είχα φορέσει μπλέιζερ με ριγέ πουκάμισο. Ο Ανδρέας Πετρουλάκης, νομίζω, κεντάει και σήμερα στη δεύτερη σελίδα της Καθημερινής.
0: Καλά που δεν έβαλε μακαρό πουκάμισο.
1: Ναι.
0: Το μπλέιζερ.
1: Η Ρίστο Εμπαρόδο, τα λέω πώς μου αρέσει όταν τα λέω αυτά. Διαβάζω στην παραπολιτική στήλη που φιλοξενεί το σκίτσο του Ανδρέα του Πετρουλάκη, την υπογράφει ο επίσης καλός μας φίλος και αγαπημένος ο Σταύρος ο Απαντονίου, ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα, ακόμη ας πούμε, πώς το πούμε, ό,τι και να γίνει, και αν ασπρίσει ο κόρακας που λένε οι κριτικοί, το χιόνι σαν μαυρίσει που λένε, δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να τα βρει, λέει ο Αντώνης Σαμαράς, με την Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως κάποιοι ρομαντικοί θέλουν να ελπίζουν. Εγώ δεν ξέρω και πολλούς τέτοιους ρομαντικούς πάντως.
0: Και όσο περνά ο χρόνος.
1: Ένθεν κακήθεν.
0: Δεν υπάρχουν αυτοί οι ρομαντικοί.
1: Ένθεν κακήθεν.
0: Εκλείπουν. Εδώ για κάθε υπόθεση έχω μια δήλωση από τον κύριο Σαμαρά, λες και το έχει ιδρύσει ήδη το κόμμα.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις για τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
0: Ναι,
1: είδα είναι και ένας στρατηγός. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Χριστοδούλου.
0: Ναι.
1: Ναι. Ο πρώην αρχηγός Χριστοδούλου, που αναλαμβάνει τον τομέα της άμυνας.
0: Βέβαια.
1: Έχει και άρωμα λίγο Πασόκ.
0: Έχει είναι
1: εκεί στο
0: Πασόκ.
1: Τομέα της. Πώς το λένε, της
0: προστασίας
1: του πολίτου.
0: Πρώην προστασίας του πολίτου. Του Πασόκ, ο οποίος συμμετέχει. Σε αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση να έκανε ένα σχόλιο γενικό. Το είπε και το έκανε ο κύριος Τσίπρας. Έχει στελέχη καινούργια.
1: Ναι.
0: Κυρίως καινούργια στελέχη.
1: Αυτό που λέμε παγκοσμίως άγνωστους. Αυτός, φρέσκους όμως.
0: Αυτό.
1: Φρέσκους. Άψητους.
0: Αυτό έλεγε από την αρχή. Ναι, αυτό έλεγε από την αρχή,
1: ναι, με εξαίρεση τον Κώστα τον Γαβρόγλου που είναι.
0: Ο συντονιστής όμως.
1: Ο συντονιστής και ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας. Ο οποίος έφυγε νωρίς από το ΣΥΡΙΖΑ. Που λέει εσύ έφυγες νωρίς και λοιπά.
0: Και καιρό όσο ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ κρατούσε τις αποστάσεις του και ασκούσε την κριτική του. Έχει φρέσκα στελέχη. Δεν ξέρουν πόσα από αυτά θα το βγουν.
1: Να φανταστείτε.
0: Αλλά έχει φρέσκα στελέχη, καινούργια στελέχη.
1: Να φανταστείτε, ο πιο γνωστός από όλους είναι ο κύριος Λαγουβάρδος. Ο γνωστός μετεωρολόγος του ΜΕΤΕΟ.
0: Και ο κύριος Ιωακιμίδης, πάρα πολλά χρόνια δήμαρχος Ρέντι, μετά νίκαιας Ρέντι. Είχε κατέβει υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ για την περιφέρεια Αττικής. Ναι. Και ο κύριος Ιωακιμίδης πληροφορίες τον φέρουν μάλιστα να είναι και υποψήφιος στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά. Όλοι οι άλλοι είναι καινούργοι.
1: Ναι. Πώς το λένε, τον τομέα της οικονομίας.
0: Στον τομέα της οικονομίας, καλά ξέρουμε. Και την ευθύνη
1: ο κύριος Κουτεντάκης.
0: Κουλιαράκης, αλλά ο κύριος Κουτεντάκης ήταν το γραφείο του προϋπολογισμού. Ναι.
1: Δεν το λέω.
0: του προϋπολογισμού της Βουλής ο κύριος Κουτεντάκης.
1: Δεν το λες και άσχετο.
0: Κάθε άλλο.
1: Δεν το λες
0: και είναι και από τα στελέχη που έχουμε μιλήσει μαζί του, από τα ψύχρα μας.
1: Και στα ζητήματα παιδείας η κυρία Ιωάννα Λαγιώτου, αυτή δεν ήταν. Πώς το λέμε. Ήταν από τους στενούς συνεργάτες και στο ίδρυμα Τσίπρα. Δεν είναι καλά, τα λέω.
0: Είναι αρκετά πρόσωπα από το ίδρυμα. Από το ίδρυμα Τσίπρα. Είναι αρκετά πρόσωπα. Λοιπόν, είπε στον κύριο Χριστοδούλου, ο οποίος είναι στον τομέα άμυνας, έχουμε την ανακοίνωση του υπεύθυνου τομεάρχη και του αναπληρωτή. Και η κυρία Τσιριγότη, αν θυμάμαι καλά, επίσης στενή συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα και στην προεδρία του.
1: Κάτσε, με μπέρεψε. Στον τομέα άμυνας, ποιος είναι, μου είπες.
0: Ο κύριος Χριστοδούλου.
1: Ο κύριος Χριστοδούλου, ναι. Μάλιστα.
0: Μου τον ανέφερες.
1: Και στο προστασίας του πολίτη, ναι, ο κύριος Χριστοδούλου, ναι.
0: Ο κύριος Σκανδάμης, χθες δεν λέγαμε για τον κύριο Σκανδάμη, το στέλεχος του Πασόκ που.
1: Ποιος είναι ο κύριος Σκανδάμης, εσύ.
0: Εγώ δεν τον ήξερα.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν τον ήξερα τον κύριο Σκανδάμη. Αν θυμάμαι καλά, είναι από την Πάτρα ο κύριος Σκανδάμης. Και ήταν.
1: Πώς τους ξέρει, τους ξέρει όλους εδώ. Έλα μέσα, ρε, εσύ, η Κολτσίδα. Ήταν γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
0: Είναι γνωστός δικηγόρος στην Πάτρα ο κύριος Σκανδάμης.
1: Κάτσε, γενικός γραμματέας επί ΣΥΡΙΖΑ. Ήτανε. Δεν ήτανε Βασιλική.
0: Επισύριζα.
1: Τι Πασόκ τότε. Πότε ήταν Πασόκ, πότε στην εποχή του Χαλκού. Που λέμε Πασόκ.
0: Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη ηλικία ο κύριο Σκανδάμη.
1: Μα γι' αυτό.
0: Αυτό έχω να πω. Θυμάσαι λοιπόν χτες που λέγαμε ότι από τον Πασόκ πάει στον κύριο Τσίπρανάτο. Και υπεύθυνο τομεάρχη. Και ο κύριο Σαουλίδη, το προστασία του πολίτη, πασοκοκρατείται.
1: Ναι.
0: Ο κύριο Σαουλίδη, θυμάσαι το στέλεχο στη Θεσσαλονίκη που έφυγε από τον Πασόκ και στην παρουσία.
1: Ο οποίο λίγο τα μπέρδευε. Τον έβλεπα σε δηλώσει που λέει, μα εσεί λέγατε.
0: Γι' αυτό τον έβαλε στο προστασία του πολίτη και δεν τον πάει στο οικονομία.
1: Για να τα ξεμπερδέψει. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα τώρα θέλεις να πάω πρωτοσέλιδα. Θα πάω γρήγορα, γρήγορα, ξεκινώ με την καθημερινή.
0: Στον τομέα δικαιοσύνη, στην κυρία Λεπενιώτη, μην ξεχάσουμε.
1: Η κυρία.
0: Η δικαστής στη δίκη της Χρυσής Αυγής.
1: Α, μπράβο,
0: και
1: ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Και, η...
1: και η κυρία Ζαχαρούλα είναι στη μετανάστευση. Η κυρία Ζαχαρούλα Τσερυγότη.
0: Βέβαια, πολλά
1: η κυρία Ζαχαρούλα, ναι, έμπειρη. Όχι, έμπειρη στην αστυνομία, το συζητάμε.
0: Ναι, και έμπειρη και το 2015 με την κρίση του μεταναστευτικού.
1: Δεν τη βάζει όμως την αστυνομία.
0: Όχι, την αφήνει μετανάστευση. Γιατί η εμπειρία της είναι εκεί, νομίζω, ο κύριος. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας ξέρει.
1: Ναι.
0: Αλλά προσπαθώ να τον ερμηνεύσω.
1: Εγώ ξέρω κι εσύ.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Έματι. Λοιπόν.
0: Μας πει κάποιος, βιάζεστε να πείτε. Ναι. Όλα τα ξέρετε.
1: Καθημερινή έχει κύριο τίτλο: Πολλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μέτρητες. Θέμα δεύτερο: ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρα στη στάση της Αθήνας.

0: Ότι τόκοι επιστρέφονται χρήματα. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύμα του νόμου Κατσέλη. Και ακόμη διαβάζουμε. Θοδωρής Ρέλος, η παράδοση είναι κάτι ζωντανό που εξελίσσεται. Ο σαξοφωνίστας των Μοντπλαγκάλ, μια ανάσα πριν από την εμφάνισή του στο πρώτο Attica Roots Festival.
1: Η περιφέρεια το οργανώνει αυτό, με πολύ ενδιαφέρουσες συμμετοχές.
0: Διαβάζω ακόμη, κτηματολόγιο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έλαβε τέλος. Κυριάκος Μητσοτάκης ως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση. Και πέταξε από την Ελπίδα ο Πτέραρχος. Έφυγε ο Πτέραρχος, ο κύριος Πανικολάου, από την Ελπίδα, από το κόμμα.
1: Ναι,
0: δεν το βλέπεις, παιδί μου.
1: Δεν το βλέπω, δεν το γράφω, αλλά δεν το είσαι.
0: Πάει ο Πτέραρχος, έφυγε ο Πτέραρχος, γιατί όμως.
1: Εντάξει, μπορεί η Ελπίδα και χωρίς Πτέραρχο.
0: Ναι.
1: Θα διαβάσει το ρεπορτάζ σου, εγώ διαβάζω το.
0: Δεν έχω πλέον καμία σχέση με το κόμμα Καριστιανού, ούτε συμμετέχω, ούτε με εκφράζει, δήλωσε ο Πτέραρχος. Ο λόγος, λέει, που δεν θέλει να έχει καμία ανάμειξη είναι επειδή στην πορεία διαπίστωσε ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας, αντί να έχει τα χαρακτηριστικά ενός ανοιχτού κοινωνικού κινήματος με συλλογική δράση και δημοκρατική εκπροσώπηση, άρχισε να εξελίσσεται σε μια περίκλειστη παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη της Νίκης, τα οποία δίνουν έναν τόνο ιδεολογικής και πνευματικής περιχαράκωσης. Αγάντα να δούμε τις δημοσκοπήσεις στις υπόλοιπες. Έχει πέσει ήδη στο 5, είδαμε σε μία.
1: Πέσει, είδαμε μία που ήταν Πέμπτη. Ναι. Πέμπτη η Ελπίδα. Χθες το είδαμε αυτό. Ναι, τη interview. Μπράβο, τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν, εφημερίδα.
0: Έχει, συγγνώμη, θα μου επιτρέψει και ο Γιώργης ο Αυτιάς ένα άρθρο.
1: Ναι, ο Γιώργης. Του Γιώργου Αυτιά δεν είναι το. Α, όχι, είναι άρθρο.
0: Όχι.
1: Νομίζω ότι ήταν το ρεπορτάζ, γιατί πολλές φορές το πρώτο θέμα της απογευματίνης είναι του Γιώργου Αυτιά.
0: Γράφει ο Γιώργης. Έτσι έσπρωξε τα σπίτια στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ο Τσίπρας.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Είδα χθες και την κυρία Αναστασίου να αναφέρεται σε αυτό. Αυτή τη βουλή. Εν αναμονή. Εν αναμονή βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, αναφερόταν στον κύριο Τσίπρα. Ότι παρέδωσε τα σπίτια στα φάνη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό που έλεγε. Για τη βαφή που έλεγε και το. Ναι, τα αφήνω τώρα. Πρωί-πρωί.
0: Ναι, ναι.
1: Εφημερίδα των Συντακτών. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία, σε εισαγωγικά η λέξη ευαισθησία, για προστασία των δανειοληπτών υπέρ τραπεζών και φάντς. Τα έσοδα από την καταστρατήγηση των προβλέψεων του νόμου, οι προεκλογικές ανάγκες δεν άφησαν περιθώρια για παρερμηνία της απόφασης του Αρείου Πάγου. Ακόμη συνταγματική αναθεώρηση. Κόκκινη κάρτα από Ντόρα και Αθανασίου. Και δεδικασμένο απόφαση οδηγός για το δικαίωμα στην απόδραση. Μάλιστα.
0: Τι για δηλαδή.
1: 30 πρόσφυγες. Ναι. Της συντικής σε δίκη την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Ριζοσπάστης απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση. Κεφάλαιο, σε κυβέρνηση Παύλα Κεφάλαιο για μισθού, συμβάσει, ένσημα υγεία, κατασκευέ, εψητισμό, τουρισμό, γάλα, τρόφιμα, ποτά, περιφέρειες. Οι εργαζόμενοι σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους απεργούν σήμερα και διεκδικούν να ζουν και να δουλεύουν με σύγχρονα δικαιώματα. Διαβάζουμε επίσης, ξεκίνησαν από χθες νέο κύκλο κινητοποιήσεων οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι και κόκκινα δάνεια. Η θηλιά των χρεών πνίγει χιλιάδες νοικοκυριά και απογειώνει τους πληστηριασμούς. Κουκουέ, πρόκληση να εμφανίζει η κυβέρνηση το αυτονόητο για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη ως επιτυχία.
1: Μάλιστα. Ελεύθερος τύπος. Ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Ο τίτλος της. Δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα. Διαβάζουμε από τον Ελεύθερο ότι.
0: Ναι, με άρωμα Νέας Δημοκρατίας θα ήταν. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή, επειδή μην. Ναι.
1: Η πλεύση ελευθερίας.
0: Ναι, έλατε.
1: Στρώνει νάρκες στο διάδοχό του Στάρμαν. Δεν μου λες, ο κύριος Χάρης Δούκας. Πήγε στη Βρετανία για να ανεβάσει βιντεάκι μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι στηρίζει τον κύριο Μπέρναμ.
0: Και εγώ θα το έκανα αυτό, άμα το πίστευα τον Μπέρναμ. Δεν θα το έκανα. Είπε και μια κουβεντούλα την οποία την προσπέρασες εσύ. Ότι ο Μπέρναμ είναι στην αριστερή πτέρυγα της σοσιαλδημοκρατίας. Είπε.
1: Στη σωστή πλευρά της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Στη σωστή πλευρά της σοσιαλδημοκρατίας. Στην αριστερή πλευρά.
1: Της σοσιαλδημοκρατίας θα έλεγα βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και ακόμη τον ελεύθερο τύπο ακραίος καύσωνας λιώνει την Ευρώπη.
0: Λοιπόν. Εγώ τώρα θέλω να έρθω στην εφημερίδα Δημοκρατία,
1: ναι,
0: υποθέτω.
1: Ναι,
0: η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη».
1: Όλοι αυτό ψάχνουμε από χθες.
0: Νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών ευεργετεί χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς έχει αναδρομική ισχύ και οδηγεί σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή δανείου. Καμία πρόνοια για όσους έμειναν εκτός ρύθμισης λόγω των τεράστιων δόσεων, αυτούς που ήδη έχουν αποπληρώσει τα χρέη τους και τους ενταγμένους στον εξοδικαστικό.
1: Και να έρθω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα, ρύθμιση οξυγόνων.
0: Κάτσε, έχει κι άλλο.
1: Με συγχωρείς.
0: Δεν λες κουβέντα γι' αυτό, ρε Σιμάρη. Πλήση εγκεφάλου, θαυμαστικό. Πλήση εγκεφάλου, θαυμαστικό. Δόλια χειραγώγηση της κοινής νόμης μέσω αχρίαστων δημοσκοπήσεων. Πώς το σύστημα Μαξίμου καθορίζει και επιβάλλει.

0: την κοινωνική πολιτική ατζέντα. Ποιος αλήθεια πληρώνει? Δεν πληρώνει τα
1: είναι
0: μέσα.
1: Είναι το γνωστό που λέγαμε όταν μας αρέσει η δημοσκόπηση.
0: Είναι καλή.
1: Ευαγγέλιο όταν δεν μας αρέσει την καταγγέλνουμε. Το έχουμε δει χρόνια τώρα. Εφημερίδα Κόντρα, ρύθμιση οξυγόνα για τα κόκκινα δάνεια. Πώς και πόσο μειώνουν την τόκη για το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Πρώτο θέμα. Οι τομεάρχες της Ελλάς. Η σκιώδης κυβέρνηση. Ποιοι είναι οι σκιώδης υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα?
0: Μάλιστα. Εφημερίδα Εστία. Μόνο όταν η πολιτική επίγεται σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Θετική εξέλιξη η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων. Αν δεν είχαμε εκλογές, θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες. Ερωτηματικό. Μετά από μάχη κατά τη διάρκεια της οποίας ο Άριος Πάγος αρχικώς αρνήθηκε να δικαιώσει χιλιάδες δανειολήπτες, γιατί θα χάναμε την επενδυτική βαθμίδα, επιτέλους ανάσα.
1: Μάλιστα. Και... αυτό είναι πρώτο. Ναι.
0: Ναι, και εφημερίδες Μανιφέστο.
1: Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Νομίζω το είδαμε αυτό το τίτλο, τον έχουμε δει πολλές φορές σήμερα. Και χθες, από χθες το βλέπουμε. Νέα σελίδα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Αυτό είναι ο τίτλος από την εφημερίδα Μανιφέστο.
0: Και εμείς θα θυμηθούμε τώρα που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και θα πάμε να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας αυτή την ώρα, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον οποίο ευχαριστούμε θερμότατα που είναι εδώ μαζί μας για να μας δώσει απαντήσεις σε σχέση με αυτή τη ρύθμιση που όντως δίνει ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες, χιλιάδες δανειολήπτες. Κύριε Τσάπαλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Έχουμε να σας κάνουμε κάποια ερωτήματα. Καταρχάς όμως θα θέλαμε ένα πολιτικό σχόλιο. Έλεγε χτες η κυρία Αποστολάκη, που φιλοξενήθηκε στο σταθμό μας στην εκπομπή της Ευαγγελίας Μπαλτατζή και του Δημήτρη Τάκη, ότι κακώς λέει η κυβέρνηση ανάσα η ρύθμιση. Η ρύθμιση δεν έδωσε ανάσα, η απόφαση του Αρείου Πάγου δίνει την ανάσα. Άρα η κυβέρνηση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την αυτονόητη υποχρέωσή της.
1: Να εφαρμόσει την απόφαση.
3: Κοιτάξτε, η ρύθμιση αυτή παρουσιάστηκε χθες και έρχεται για σήμερα για ψήφιση στην Βουλή. Είναι μια ρύθμιση η οποία προφανώς και καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου, έρχεται ωστόσο να το διευρύνει κυρίως στο κομμάτι της αναδρομικότητας. Είναι ουσιαστικά πετυχαίνουμε τρία σημαντικά πράγματα. Υιοθετώντας και εφαρμόζοντας προφανώς την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά επεκτείνοντάς τη ταυτόχρονα και σε επιπλέον πτυχές που δεν προβλέπονταν στην απόφαση. Πρώτον, εφαρμόζεται καθολικά η απόφαση, ώστε κανένας ουσιαστικά συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Δεύτερο, αναγνωρίζεται αναδρομικότητα. Αναδρομικά δηλαδή στα ποσά που καταβλήθηκαν επιπλέον και τα συψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη, μειώνοντας ουσιαστικά το υπόλοιπο του δανείου ή τον αριθμό των δόσεων που υπολείπονται. Και φυσικά μέσω αυτού μειώνεται ουσιαστικά και το κόστος αποπληρωμής, γιατί ο πυρήνας της απόφασης τι έλεγε? Ότι ο τόκος θα πρέπει να υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου.
0: Άρα το επιπλέον είναι αυτό. Αυτό είναι το επιπλέον, ας πούμε.
3: Το επιπλέον είναι η αναδρομικότητα.
0: Αυτό.
3: Το επιπλέον είναι
0: αυτό.
3: Η αναδρομικότητα. Τα υπόλοιπα προφανώς και υπήρχαν στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Γι' αυτό ζητούσαμε λίγο χρόνο υπομονή, να κάτσουμε, να τη διαβάσουμε και ουσιαστικά να εφαρμόσουμε την απόφαση και γιατί όχι και μια πιο βελτιωμένη εκδοχή της. Εδώ ουσιαστικά ήρθαμε και φέραμε επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες. Και αυτή είναι η απάντηση τόσο στο Πασό και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις μέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, παντώντας πάνω στην αγωνία 100.000 οικογενειών, για το αν και εφόσον εμείς θα έρθουμε να εφαρμόσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αν είναι δυνατόν να ερχόταν ποτέ ελληνική κυβέρνηση για να μην εφαρμόσει αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων. Εμείς τον χρόνο τον θέλαμε για να το εφαρμόσουμε κατά γράμμα. Και εκεί που μπορούμε να το επεκτείνουμε θετικά προς όφελος των πολιτών. Και αυτό κάναμε με αυτή τη ρύθμιση.
1: Πάμε τώρα στις ενστάσεις, κύριε Τσάπαλε. Η πρώτη είναι ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι δανειολήπτες, οι οποίοι λόγω.
3: Πριν την ένσταση, αν μου επιτρέπετε, πριν την ένσταση. Μόνο παράδειγμα θέλω να πω. Για να καταλάβει ο κόσμος που δεν έχει ίσως εικόνα, δεν έχει ενημερωθεί, το πόσο σημαντική είναι αυτή η ρύθμιση. Να σας φέρω ένα παράδειγμα ενός δανειολήπτη που έχει ένα υπόλοιπο οφειλής 145.000 ευρώ αυτή τη στιγμή. Σήμερα που μιλάμε πληρώνει 731 ευρώ για 300 μήνες. Με την αλλαγή αυτή του νόμου ουσιαστικά θα πληρώνει 483 ευρώ το μήνα, όπου από τα 483 όλα πλην 1 ευρώ, όλα πλην 1 ευρώ θα είναι χρεολύσιο. Το 1 ευρώ θα είναι τόκος. Άρα αυτό στο τέλος της ημέρας ο δανειολήπτης αντί να πληρώσει 75.000 ευρώ σε τόκους θα καταβάλει μόλις 411 ευρώ. σε τόκους. Να λοιπόν, για ποιο λόγο θέλαμε λίγο χρόνο παραπάνω, για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μέσω της αναδρομικότητας να γλιτώσουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε τόκους.
1: Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα στις εστάσεις, που είναι τρεις. Η πρώτη είναι τι γίνεται με τους δανειολήπτες, οι οποίοι λόγω του ύψους της δόσης, του μεγάλου ύψους της δόσης, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν και έχουν χάσει την εύνοια του νόμου Κατσέλη. Με αυτούς τους δανειολήπτες τι θα γίνει?
0: Και τι γίνεται και με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει εξοδικαστικό συμβιβασμό?
1: Πρώτον,
0: εδώ είναι ακόμα πιο σημαντικό νομίζω.
1: Και τρίτο είναι με αυτούς που έχουν εξοφλήσει με αυτές οι υπέρογκες δόσεις. Ας τα πάρουμε ένα-ένα όμως.
3: Κοιτάξτε, όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν εξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση. Επομένως, δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Ναι. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι, είναι ενδεχομένως χιλιάδες αυτές οι υποθέσεις. Για αυτές τις υποθέσεις που έχουν παραχθεί νομικά αποτελέσματα, καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα. Γιατί θα χρειαζόταν να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας κάποιες από αυτές. Επομένως, νομικά θα ήταν και συστημικά θα ήταν κάτι το εξαιρετικά αβέβαιο και επικίνδυνο να γινόταν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αναδρομικότητας σε αυτή την πτυχή. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις που ο φιλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβάλει και σημαντικό αριθμό δόσεων, έτσι. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ στην ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον εξοδικαστικό, εκεί ξέρετε ότι μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και μπαίνουν σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω του εξοδικαστικού, όσοι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μπήκαν, απόλαυσαν όταν μπήκαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια, με την έννοια ότι επειδή είναι ακριβώς ευάλωτοι, είχαν και κούρεμα, είχαν και πολλές δόσεις, είχαν και ένα επιτόκιο 3%, είχαν και δυνατότητα επιμήκυνσης ουσιαστικά της οφειλής τους. Άρα έχει ήδη υπάρξει μια βελτιωμένη προστασία για αυτούς τους ανθρώπους και για να προστατεύσει και το σπίτι τους προφανώς.
0: Μάλιστα. Αυτό φαντάζομαι αποτελεί και μια απάντηση στον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πρώτος παρενέβη χτες λέγοντας ότι η αποκατάσταση νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική.
3: Ναι, η απάντηση που δίνω σε κάθε πολίτη που καλόπιστα μου θέτει αυτό το ερώτημα είναι ότι αν ανοίγαμε παλαιότερες υποθέσεις, δηλαδή είχαμε αναδρομικότητα ως προς την επανεξέταση αυτών των υποθέσεων, θα υπήρχε σοβαρότατο νομικό και επιστημικό ζήτημα στη χώρα.
0: Μάλιστα.
3: Σοβαρότατο.
0: Τώρα.
3: Και ουσιαστικά ακολουθούμε και τώρα αυτή τη λογική που ακολουθήσαμε και με τους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου. Ουσιαστικά θέτουμε προς υιοθέτηση από αυτούς, εφόσον το θέλουν, μία ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες να μπουν και να απολαύσουν μια καλύτερη έτσι, ρύθμιση όσον αφορά την οφειλή τους. Οι υπόλοιποι που δεν είναι ενήμεροι, που έχουν χάσει τη ρύθμιση, μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό και να προστατευτούν μέσω αυτού.
0: Ρωτάνε κάποιοι φίλοι και είναι εύλογο το ερώτημα, έχουν την αγωνία τους οι άνθρωποι. Η αναπροσαρμογή της δόσης θα γίνει αυτόματα από τις τράπεζες, οι ίδιοι θα πρέπει να κάνουν κάτι?
3: Όλα αυτά θα υπάρξει εξειδίκευση όσον αφορά τις λεπτομέρειες. Θέλουμε να περιορίσουμε την υποχρέωση των πολιτών να κάνουν το οτιδήποτε. Δεν θέλουμε να τους ταλαιπωρήσουμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία τις επόμενες μέρες με το τραπεζικό σύστημα, τα funds, τους services, προκειμένου η απόφαση αυτή να εφαρμοστεί το ακέραιο, το συντομότερο δυνατό.
1: Από πότε θα εφαρμοστεί? Σήμερα αναμένουμε να ψηφιστεί.
3: Σήμερα, μάλιστα, ψηφίζεται. Βλέπετε ότι βιαζόμαστε.
0: Ναι.
3: Γιατί αυτό είναι και μια απάντηση σε όσους λέγανε ότι σκοπίμως καθυστερούμε. Αλίμον αν σκοπίμως καθυστερούμε. Ήρθαμε τώρα και το βάλαμε τελευταία στιγμή ως διάταξη στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα μέσα στο καλοκαίρι ουσιαστικά. Μέσα στο καλοκαίρι.
3: Άμεσα.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσάπαλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, νομίζω δόθηκαν οι απαντήσεις και οι διευκρινήσεις.
1: Και θα ασχοληθούμε κι άλλο.
0: Ναι.
1: Και άλλα, στείλτε κι άλλα ερωτήματα αν έχετε.
0: Γιατί
1: και άλλες απορίες.
0: Θα ακούσουμε την άποψη της αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Μάλιστα,
0: από τα πιο επίσημα χείλη.
1: Αλλά θα έχουμε και μια εμπειρική δικηγόρο.
0: που ασχολείται με αυτά τα θέματα πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολύ. Καλά, ιδιαίτερα με τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, νομίζω τα ξέρει καλύτερα από την τσέπη της. Πραγματικά.
1: Όπως και τον εξοδικαστικό, ναι. Και έχει ενδιαφέρον η εμπειρία για να μας λύσει επίσης απορίες ακόμη πιο εξειδικευμένες.
0: Η απάντηση λοιπόν της κυβέρνησης, επισήμως από τον κύριο Όμηρο Τσάπαρο, τώρα εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, είναι ότι σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις που έχουν εκπέσει, δεν μπορούν να ανοίξουν ακριβώς επειδή υπάρχουν χρέη τα οποία δεν μπορούν να ρυθμιστούν μέσω αυτής της απόφασης του Αιρίου Πάγου. Και σε ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Είναι ότι όσοι μπήκαν στον εξοδικαστικό
0: έχουν ήδη ευνοηθεί.
1: Έχουν ήδη ευνοηθεί ακριβώς. Με τη ρύθμιση των δανείων, με χαμηλό
0: κούρεμα,
1: το κούρεμα που έγινε, δεν μπορούν να υπαχθούν πια και σε αυτή τη διάταξη, την νομοθετική ρύθμιση.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας από τις 10 έως τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στις 11 στην πλατεία Κάνικος. Σε 24-ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπουντάμπι που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο των Αθηνών όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγαλαίο. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία μάλιστα 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο 2 17-χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Εδώ μαζί στην Ελληνική Ραδιοφωνία, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι ανοιχτή γραμμή ζωντανά από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 10, 9 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026. Σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις σε θέματα τρέχουσας ειδησιογραφίας. Με Μαρία Ντάτουλη στη ρύθμιση του ήχου, με Γιώργο Γαλανό στις μουσικές επιλογές, στο στούντιο και στο μικρόφωνο, ο Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί σας. Το γενέθλιον του Προδρόμου διαβάζουμε στο Ξενικό Ορθόδοξο ημερολόγιο Αθανασίου Οσίου του Παρίου. Πολλές ειδήσεις στην χώρα, στον κόσμο φυσικά και στη μεγάλη μας γειτονιά, την περιφέρεια Πελοποννήσου. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Σε αναμονή σιγά σιγά, Πέμπτη Παρασκευή, των βαθμολογιών των παιδιών που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις. Περιοδία μεγάλου κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου από χθες μέχρι και την Πέμπτη. Πολλές ακόμη ειδήσεις και επίσημα υπογραφή από τον Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και Οικονομίας, στον πυλώνα 3 χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων της περιφέρειας Πελοποννήσου, τα οποία ήδη έχουν γνωστοποιηθεί εδώ και μήνες. Και βέβαια θα δούμε και άλλα θέματα όπως διαμορφώνονται. Υπάρχει μια συνέντευξη σήμερα του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, του κ. Σκατζού, με αφορμή τα ζητήματα του τελευταίου Περιφερειακού Συμβουλίου με την παράσταση διαμαρτυρίας για το οδικό δίκτυο της Γορτινίας, με την ένταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με την απόφαση. Θα δώσει μια συνέντευξη τύπου νωρίτερα στις 10 το πρωί επί της Ισιώδου στην Τρίπολη, στην περιοχή Φιλικών. Έχουμε την τελετή αγιασμού των εργασιών οικοδόμησης του νέου βρεφονηπιακού σταθμού της Τρίπολης. Επίσης, στην τελική ευθεία για το ράλι Ακρόπολης, Εκοράλι Ακρόπολης, ξεκινά η βάση το Λουτράκι, ειδικές διαδρομές και σε Αργολίδα και σε Αρκαδία, το Σάββατο και Σκυρίτιδα και Μέναλον. Συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Τρίπολης σήμερα, το μεσημέρι, φυσικά στο Λουτράκι με την έναρξη των αγώνων και συναυλίες και πολλά άλλα πράγματα. Δύο ευχάριστες ειδήσεις ακόμα πριν πάμε στο πρώτο τραγουδάκι. Εγκρίθηκε, κλείδωσε η χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για την κατασκευή του τετάρτου, του τετραθέσιου μάλλον, ειδικού δημοτικού σχολείου Τρίπολης και του ειδικού νηπιαγωγείου Τρίπολης μέσα από το Τρίτσης, ένα μεγάλο έργο 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. Θα γίνει εκεί στην περιοχή που είναι το τεχνικό σχολείο, τα τεχνικά σχολεία, τα τεχνικά λύκεια στην περιοχή της Σπάρτης. Και βέβαια πάντα στο ίδιο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης κλείδωσε και η χρηματοδότηση για την κατασκευή του νέου σύγχρονου δημαρχείου του Δήμου Βόρειας Κινουρίας. Χθες γνωστοποιήθηκαν αυτά με αναρτήσεις τόσο από τον Βουλευτή Αρκαδίας, Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Βλάση, όσο και από τους δημάρχους, τον κύριο Καμπύλη στο Άστρος και τον κύριο Τζούμι στην Τρίπολη. 2410-2248-50 το τηλέφωνό μας. Αμέσως τώρα το πρώτο τραγουδάκι και εδώ είμαστε.

Εδώ μαζί στην ελληνική ραδιοφωνία, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ζεστή ημέρα σήμερα θα είναι, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, προσέχουμε πάντα για να μην προκύψουν πυρκαγιές, είτε άφελα είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Τώρα, να δώσουμε και κάποιες ακόμα πολύ σημαντικές ειδήσεις. Την Πέμπτη, αύριο, θα είμαστε εκεί, Μαρία, μετά τις 11, μετά από 6 περίπου χρόνια άτυπα. Θα γίνουν και εγκαίνια αργότερα. Το κλειστό ανακαινισμένο ριζικά κολυμβητήριο της Τρίπολης ανοίγει τις πύλες του, τις πόρτες του, για να φιλοξενήσει τα παιδιά, τα σωματεία, σιγά σιγά. Όλα αυτά αύριο από τις 11 το πρωί. Θα πάμε να το δούμε πώς έχει εξελιχθεί όλο αυτό το έργο με τις τόσες παρατάσεις και τις συμπληρωματικές συμβάσεις. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο έχει να κάνει με την Παρασκευή που θα έχουμε την τελετή εγγενείων της ανακαινισμένης πλατείας στην περιοχή Μπασιάκου της Τρίπολης. 8 ώρα το βράδυ θα γίνει η τελετή εγγενείων. Θα υπάρξει και μια μουσική ένδυση της εκδήλωσης αυτής την Παρασκευή το βράδυ. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση στην περιφέρεια Πελοποννήσου.

και τη μισή αυτό που λέμε το στρατηγικό σχέδιο που έχει να κάνει με τον τουρισμό της Πελοποννήσου, το Visit Πελοποννήσου, παρουσιάζεται από τους υπεύθυνους της περιφέρειας. Είναι αυτό έτσι ο οργανισμός διαχείρισης και προώθησης του προορισμού, όπως λέγεται. Θα το παρουσιάσει και ο κύριος Πτωχός και ο κύριος Θάνος Μιχελόγκονας, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού. Θα βρίσκεται στην Τρίπολη και η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός Τουρισμού, θα είναι στην εκδήλωση και αυτή θα χαιρετήσει 12.30 στην Τρίπολη η συγκεκριμένη εκδήλωση. Τώρα, συνεχίζουμε και πάμε στο επόμενο θέμα. Η περιφέρεια Πελοποννήσου το τελευταίο διάστημα, όταν έτσι έχει δρομολογήσει να παραχωρεί απεινιδωτές και εκπαιδευτικό εξοπλισμό σε διάφορες πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες που βοηθούν σε φυσικές καταστροφές, σε φυσικά φαινόμενα και όχι μόνο. Έδωσε πρόσφατα σε ειδική εκδήλωση και εξωτερικό απεινιδωτή και άλλο εκπαιδευτικό υλικό στο παράρτημα Τρίπολης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και επίσης έδωσε και στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης στο παράρτημα της Αρκαδίας. Ένας αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής για τον Ερυθρό Σταυρό, σετ εκπαιδευτικών προπλασμάτων για ενήλικες και βρέφη, εκπαιδευτικό γυλαίκο διάσωσης από πνιγμονή και πρόπλασμα εξομοίωσης τραύματος, όπως λέγεται, για την κάλυψη των αναγκών της ομάδας διάσωσης Αρκαδίας. Έγινε εκδήλωση, έχει δώσει 30 απεινιδωτές η περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα πάει να δώσει και άλλους το επόμενο χρονικό διάστημα σε πιστοποιημένους φορείς εθελοντικές ομάδες. Ακούμε τον κύριο Δημήτρη Πτωχό, τον Περιφερειάρχη, στην παράδοση του υλικού στις εθελοντικές ομάδες σε ειδική εκδήλωση που έγινε στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Να τι είπε.

0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωράμε τέτοιου και να προωθούμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, οι οποίες βοηθούν πάρα πολύ στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, σίγουρα στην πρόληψη, στην ετοιμότητα και γενικότερα στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι να κρατάμε σε πολύ υψηλό επίπεδο την ετοιμότητα των υπηρεσιών μας. Μέχρι στιγμής έχουμε διαθέσει περίπου 30 απομνητευτές και στο πρόγραμμά μας έχουμε να παραδώσουμε το σύνολό τους που θα είναι 60 με 70 ανάλογα με τα αιτήματα τα οποία μας έρχονται. Κάθε απεμνητευτής τοποθετείται σε έναν χώρο κατάλληλο ώστε να μπορεί να υπάρχει άμεση πρόσβαση και άμεση χρήση εφόσον προκύψει ανάγκη. Εύχομαι προσωπικά και εγώ όπως και όλοι να μην προκύψει ποτέ ανάγκη για τη χρήση του, αλλά πρέπει, όπως είπαμε προηγουμένως, να είμαστε έτοιμοι. Και αυτό αποτελεί μια πολύ μεγάλη επένδυση για την ασφάλεια των πολιτών και μια έμπρακτη, αν θέλετε, απόδειξη ότι η πρόσληψη σώζει ζωές.
1: Ακούμε τώρα και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη υγείας, γιατρός στο επάγγελμα, τον κύριο Χρυσοβαλάντη Μέλο, τι είπε και αυτός στην συγκεκριμένη εκδήλωση.
2: Βάζουμε το δικό μας λιθαράκι στην πρόληψη και αυτό είναι που θέλουμε εμείς, να είμαστε η βάση σας, να είμαστε από εκεί που μπορούμε και μπορείτε και εσείς να δείτε δύναμη αλλά και εξοπλισμό για να μπορέσετε να βοηθήσετε τον κόσμο εκεί που προφανώς δεν μπορούμε να φτάσουμε εμείς, γιατί εσείς είστε αυτοί οι αρμόδιοι και εσείς σας αφήνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτό.
1: Η υπεύθυνη του παραρτήματος Τρίπολης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η κυρία Ελένη Καλαποδά, ήταν εκεί, παρέλαβε τον απεμνητευτή και εισηγήθηκε, έτσι έκανε μια συζήτηση και αφού ευχαρίστησε, να τι είπε μεταξύ άλλων.
3: Ο Ερυθρός Σταυρός είναι αρρωγός του κράτους στην αντιμετώπιση κρίσεων και έκτακτων αναγκών από τότε που ιδρύθηκε μέχρι τώρα, σχεδόν 150 χρόνια μετράμε στην Ελλάδα. Και παράλληλα, εκτός από αυτή την βοήθεια που προσφέρει στο κράτος, προσπαθεί σε περίοδους ηρεμίας να εκπαιδεύει τον κόσμο στις πρώτες βοήθειες, να βοηθάει ευάλωτες ομάδες και γενικά να βοηθάει τον άνθρωπο που έχει ανάγκη και παράλληλα να εκπαιδεύει και τον κόσμο για την πρόληψη νοσημάτων και άλλων καταστάσεων που απειλούν άμεσα τη ζωή του.
1: Βρέθηκε εκεί και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αρκαδίας, ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου και αυτός έτσι παρέλαβε το υλικό για λογαριασμό της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και να τι είπε.

0: Ευχαριστούμε και εμείς για την χορηγία των προπλασμάτων που είναι για να κάνουμε κάρπα, αλλά και για τα τραύματα και για την πνευμονή του γυλαίκου. Τα τελευταίο καιρό, τώρα μετά τον νόμο των 5239, που ζητάνε και στις εταιρείες να εκπαιδεύονται όλα τα άτομα από έναν υπάλληλο μέχρι όσους έχει μια εταιρεία, έχουμε πολλά αιτήματα για εκπαιδεύσεις. Συν και το κράτος, εκπαιδεύουμε και το στρατό, την αστυνομία και όποιον φορέα μας ζητήσει, τα σχολεία.
1: Είναι δημόσιο, θα είναι και υποχρεωτικό αυτό.
0: Σωστά. Είναι πλέον αυτό.
1: Είναι υποχρεωτικό.
0: Το καινούριο νόμο είναι και υποχρεωτικό. Οπότε ενισχύσαμε τον εξοπλισμό μας για να μπορέσουμε να φτιάξουμε διπλές ομάδες, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το αίτημα. Εννοείται πως εκπαιδεύουμε και τα μέλη τα δικά μας με αυτόν τον εξοπλισμό, ώστε να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα. Οι εκπαιδευτές μας είναι όλοι πιστοποιημένοι, με διεθνείς πιστοποιήσεις ευρωπαϊκές και στην Αμερική. Οπότε είναι ένα πολύτιμο δώρο και για μας, για να μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το έργο μας προς το κοινό.
2: Αυτά λοιπόν από την εκδήλωση στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Είπαμε για το γεγονός ότι κλείδωσε τώρα η χρηματοδότηση μέσα από το Αντώνη Τρίτσης της κατασκευής του ειδικού δημοτικού σχολείου Τρίπολης και του ειδικού νηπιαγωγείου εκεί στους χώρους που είναι τα τεχνικά λύκεια της Τρίπολης. Γνωστοποιήθηκε αυτό, ένα έργο που έχει προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Η υποδομή σημαντική θα ενισχύσει τον τομέα της ειδικής αγωγής και της κοινωνικής μέρημνας. Είχε ετοιμάσει ο Δήμος Τρίπολης φάκελο, ορίμασε, πήρε την έγκριση ένταξης και έτσι η Τρίπολη για πρώτη φορά θα αποκτήσει κτηριακές υποδομές αποκλειστικά φτιαγμένες για αμαία. Να, ο κύριος Τζούμης χθες σε έκτακτη συνέντευξη τύπου τι είπε για αυτή την έγκριση της χρηματοδότησης μέσα από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.
3: Ενημερωθήκαμε ότι έγινε ένταξη του ενός έργου το οποίο είχαμε υποβάλει στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και αφορά το τετραθέσιο ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο Τρίπολης, ένα καινούριο από τα θεμέλια δηλαδή σχολείο, ειδικό σχολείο για παιδιά με διάφορα προβλήματα, το οποίο θα δημιουργηθεί στο τεχνικό λύκειο δίπλα, έτσι να πω, την περιοχή Σπάτης. Ένα πολύ σημαντικό έργο, είχαμε ετοιμάσει μελέτη, την είχαμε υποβάλει στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ήδη από την προηγούμενη τετραετία. Ήρθε η στιγμή λοιπόν που το έργο αυτό εντάχθηκε με απόφαση του Υπουργού.
2: Στο Αντώνης Τρίτσης χθες γνωστοποιήθηκε, είπαμε, και η χρηματοδότηση εντάχθηκε το έργο, κλείδωσε το έργο για το νέο δημαρχείο στο Άστρος Κοινουρίας, ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας, και αυτός δεν είχε δικό του αποκλειστικό κτίριο για δημαρχείο. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά δρομολογείται η κατασκευή δημαρχείου στο Δήμο της Βόρειας Κοινουρίας. 9 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα. Τραγουδάκι. Οδεύουμε για το τέλος του πρώτου κομματιού της εκπομπής και αμέσως μετά το τραγουδάκι εδώ με τη συνέχεια των θεμάτων της εκπομπής.

0: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχούκαρα του Λέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
1: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
0: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό, σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Εδώ μαζί, δεύτερο μέρος, ελληνική ραδιοφωνία. Φίλες, φίλοι, καλημέρα. Κάπως στην ραδιοφωνική μας παρέα, συντροφιά κάθε πρωί, με ειδήσεις, σχόλια και συνεντεύξεις και μουσική. Για το φίλο που ρώτησε, 12 Ιουλίου η γιορτή του Σκόρδου φέτος στα Λιθοβούνια της περιοχής της Θεγείας, του Δήμου Τρίπολης. 12 Ιουλίου, ημέρα Κυριακή. Συνεχίζουμε. Ολοκληρώθηκαν οι βασικές δράσεις του Κέντρου Πρόληψης Αρκαδίας και σε συνεργασία που είχε με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τις δομές της, είναι η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, το Παρατηρητήριο επίσης, και σε συνεργασία με σωματεία, αθλητικά και όχι μόνο, και το Δήμο Τρίπολης, χθες κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις με αφορμή την ημέρα κατά των ναρκωτικών. Ένα μήνυμα ζωής και πρόληψης, συνάμα, μια εορτή που έγινε στην πλατεία Άριος, υπαίθρια παιχνίδια, δράσεις, γκράφιτι, και όχι μόνο. «Επιλέγω τη ζωή» ήταν ο τίτλος αυτής της εκδήλωσης. Συμμετείχαν παιδιά, νέοι άνθρωποι, πολίτες, σε όλο αυτό που έγινε από το Κέντρο Πρόληψης Αρκαδίας Ανέλυξη, σε συνεργασία και με άλλα κέντρα της Πελοποννήσου. Είχαν έρθει στην Τρίπολη αντιπροσωπείες τους, και βέβαια πάντα με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με μουσική, με αθλητικές δραστηριότητες, πινκ-πονγκ, τένις, μπάσκετ, ποδοβόλεϊ, περίπτερα ενημέρωσης, με κυνήγι θησαυρού, κρυμμένου θησαυρού. Όλο αυτό πολύ πολύ σημαντικό, μία προσπάθεια εξωστρέφειας για τα ζητήματα ότι πρέπει όλοι μας παρά τις δυσκολίες να κοιτάμε τη ζωή και όχι τις ουσίες. Αμέσως τώρα, Δημήτρης Βόσνος, ο πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης της Αρκαδίας, έκανε δηλώσεις χθες από την πλατεία Άριος. Τις ακούμε.
1: Δεν είναι μια εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, είναι μια γιορτή. Γιορτή για τη ζωή. Επιλέγω τη ζωή, όπως είπε και η Περιφερειάρχη μας. Είναι μια γιορτή που ενώνει τις δυνάμεις, είναι μια γιορτή που δίνει το μήνυμα της συμμετοχής, το μήνυμα της ελπίδας, το μήνυμα ότι δεν παρετούμαστε από τη ζωή, δεν τη χαρίζουμε τη ζωή, διεκδικούμε τη ζωή. Απ' την άλλη, οι εκδηλώσεις του κέντρου μας φετινή χρονιά έχουν και μια άλλη σημασία. Συμπίπτουν με την ολοκλήρωση της δράσης 25 χρόνων, ενός τέταρτου αιώνα, προσφοράς στην πρόληψη σε όλο τον νομό Αρκαδίας.
0: Εκεί ήταν και η κυρία Μαρία Οικονομάκου, αντιπεριφερειάρχης, πάνω στα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής συνοχής, κοινωνικής αλληλεγγύης. Έκανε και αυτή την καθιερωμένη δήλωση. Την ακούμε αμέσως τώρα.
2: Εμείς πάντα σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου ενισχύουμε κάθε πρωτοβουλία που προάγει την ψυχική υγεία, την οικογένεια και την στήριξη στους νέους μας. Και θα έλεγα ότι η πρόληψη δεν είναι απλώς μια δράση, είναι μια στάση ζωής που έπρακτα στηρίζουμε τις οικογένειες, τη κοινωνική συνοχή, αλλά και τους νέους μας.
0: Το δραστήριο κομμάτι της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας ήταν εκεί, όλα τα στελέχη, και συνέδραμαν σε αυτή την πράξη εξωστρέφειας με πολλά μηνύματα. Για να ακούσουμε αρχικά την προϊσταμένη, την κυρία Κανέλα Καράμπελα, έκανε και αυτή μια δήλωση.
3: Η πρόληψη και η ενημέρωση είναι το πιο δυνατό όπλο απέναντι στα ναρκωτικά. Στηρίζουμε τους νέους μας με γνώση, με θετικά πρότυπα. Δεν είναι τα ναρκωτικά ατομική υπόθεση, είναι ένα κοινωνικό, μια κοινωνική πρόκληση που μόνο με συνεργασία, γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ σήμερα, μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα.
0: Ακούμε τώρα και τον επίσης προϊστάμενο υπεύθυνο, τον κύριο Σωτήρη Καμαρινόπουλο, και αυτός ήταν εκεί.
4: Μια μεγάλη γιορτή της πρόληψης, της αισιοδοξίας, της συμμετοχής. Γνωρίζουμε πως η εποχή μας, η νέα γενιά, έχει πάρα πολλά προβλήματα, προκλήσεις, αβεβαιότητα, δυσκολίες, πειρασμούς. Σήμερα είμαστε όλοι εδώ για να σταθούμε στη νέα γενιά. Αυτό οφείλουμε ως φορείς δημόσιας υγείας, ως θεσμοί, να σταθούμε δίπλα τους, να ενημερώσουμε, να καθοδηγήσουμε, να εμπνεύσουμε. Βλέπουμε σήμερα εδώ είναι και τα κέντρα πρόληψης και η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας με έντυπο υλικό. Ενημερώνουμε τον κόσμο με πάρα πολλές δράσεις.
0: για να ακούσουμε και την κυρία Παπούλια από την Διεύθυνση της Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Προϊσταμένη.
5: Στην πρόληψη, στην ενημέρωση και κυρίως στην ελπίδα, όλοι μαζί φορείς ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να στείλουμε το πιο ηχηρό μήνυμα: επιλέγω τη ζωή.
0: Και βέβαια κλείνουμε το θέμα, ακούμε και την υπεύθυνη στο κομμάτι έτσι, της επιστημονικής προσέγγισης των θεμάτων από το Κέντρο Πρόληψης Αρκαδίας, την κυρία Μαρία Βουδούρη.
6: Οι τελευταίες έρευνες που έχουν γίνει και συμμετέχει και η χώρα μας δείχνουν ότι οι νέοι στις μέρες μας είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Υπάρχει αύξηση, καταγράφεται αύξηση στα ποσοστά χρήσης, κάτι που μας προβληματίζει όλους και ιδιαίτερα εμείς από το ρόλο μας στον χώρο της πρόληψης θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στις δράσεις που έχουν να κάνουν με την προαγωγή της υγείας των νέων ανθρώπων.
0: Αυτά λοιπόν και από την χθεσινή εκδήλωση των κέντρων πρόληψης και της περιφέρειας στην πλατεία Άρεως με όλο αυτό το πράγμα για να έτσι προωθηθούν μηνύματα που έχουν να κάνουν με τις αξίες της ζωής, με την άθληση, με την δημιουργία και όχι με τις ουσίες όποιες και αν είναι αυτές από το κέντρο πρόληψης και την περιφέρεια Πελοποννήσου. Πάντα εδώ στην Ερτρίπολης χθες είχαμε σε πολλές περιοχές και στο Τολό της Αργολίδας και στον Άγιο Κωνσταντίνο της Τρίπολης λίγο έξω από την Τρίπολη την αναπαράσταση που έχει να κάνει με τον Κλείδωνα και βέβαια με την φωτιά, με τα στεφάνια και όλα αυτά και τα παιδιά, μια δράση εκεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγίου Κωνσταντίνου που έγινε αυτή η διαδικασία και σε άλλες συνοικίες είχαμε άναμα φωτιάς όπως πάντα γίνεται και στην Αγία Βαρβάρα και λοιπά και λοιπά και σε πολλές άλλες περιοχές. 9:10 παρά 20 ώρα εσείως ακούμε το τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Αυτά με τον Γιάννη Κότσιρα, ελληνική ραδιοφωνία Air Tripolis, ανοιχτή γραμμή 10 παρατέταρτο εσείως η ώρα. Επαναλαμβάνω, σε λίγη ώρα έχουμε μια τελετή αγιασμού για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου βρεφονιπιακού σταθμού της Τρίπολης. Επί της Ισιώδου στα Φιλικά είναι η εκδήλωση αυτή. Μια χρηματοδότηση μέσα από το ΣΒΑ Τρίπολης. Τι είναι, Μαρία, το ΣΒΑ? Στρατηγική Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη είναι αυτό. Εκεί ο Δήμος έχει εξασφαλίσει ένα κονδύλι άνω των 13 εκατομμυρίων ευρώ. Έγινε μια διαβούλευση, έχει βάλει κάποια έργα, τα ενέκρινε η περιφέρεια και έτσι προκύπτει και ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός. Σε λίγο έχουμε την τελετή του αγιασμού. Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου, μετά από μια ταραχώδη συνεδρίαση και συζήτηση γύρω από τα θέματα των δρόμων της Γορδινίας, αποφάσισε πρόσφατα ομόφωνα να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κατοίκων, των συλλόγων του Δήμου Γορδινίας και να υπάρξει ένα κείμενο ετοιμάτων προς την κυβέρνηση για τη διεκδίκηση άμεσων αποφάσεων και λύσεων με αφορμή τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στην Τρίπολη, με πρωτοβουλία του Δήμου, της Πανεργατικής Ομοσπονδίας, της Πανγορτινιακής Ένωσης, πραγματοποιήθηκε μια δυναμική κινητοποίηση διαμαρτυρία έξω από την αίθουσα που συνεδρίαζε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Σε κάποιες περιπτώσεις σημειώθηκαν και λεκτικοί διαξυφισμοί, δεν έλειψαν και οι εντάσεις. Ακόμα και μεταξύ περιφερειακών συμβούλων υπήρξε και μια διακοπή για λίγα λεπτά να ηρεμήσουν τα πράγματα. Έξω από το κτίριο που συνεδρίαζε το Συμβούλιο υπήρξε διακριτική παρουσία αστυνομικής δύναμης. Οι εκπρόσωποι της Γορτινίας περιέγραψαν το πρόβλημα και κατέβασαν προτάσεις διεκδίκησης ικανών λύσεων. Στο τραπέζι των προτάσεων κατατέθηκε και αυτή για ένα κοινό μέτωπο όλων των θεσμικών, κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων της περιφέρειας Πελοποννήσου και της αντίστοιχης της Δυτικής Ελλάδος, γιατί ακουμπά το θέμα του δρόμου Τρίπολης Πύργου και την Ηλία. Στη συζήτηση παρευρέθηκε και ο βουλευτής Αρκαδίας Βαγγέλης Γιαννακούρας. Μίλησαν εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων και ο Κώστας Μανδρώνης, χωρικός αντιπεριφερειάρχης, και ο Κίστος Λαμπρόπουλος, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης. Κλείνοντας τη θορυβόδη αυτή συζήτηση, ο Δημήτρης Πτωχός, ο περιφερειάρχης, ανέφερε κάποια πράγματα που γίνονται αυτή την ώρα ή θα γίνουν στα προβλήματα αυτά της Γορτινίας και τον ακούμε αμέσως τώρα τι είπε.
1: Μόλις ζήτησα από το Σώμα την άδεια του, τουλάχιστον για την Γορτινία, να πάμε με πιο γρήγορες διαδικασίες του άρθρου 32. Δεύτερο σημείο, στο οποίο μπήκε μέσα σε αυτό το μίξερ, σε αυτή τη μηχανή, η παράκαμψη του Λαγκαδίου. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε διεξοδικά και νομίζω σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε εδώ. Και σας είπα, με απόλυτη ειλικρίνεια και απόλυτο σεβασμό στο πρόσωπό σας, θα το πω για ακόμα μια φορά, ότι δεν θα είμαι ένας ακόμα περιφερειάρχης ή ένας ακόμα πολιτικός που θα υποσχεθεί κάτι το οποίο δεν μπορώ να το κάνω με τις δικές μου δυνάμεις. Να ενώσω τις δυνάμεις μου μαζί σας για να πάμε σε όποιο υπουργείο και όπου θέλετε με πολύ μεγάλη χαρά. Να σας πω ότι ήδη το έχουμε κάνει, αλλά και πάλι να το επαναλάβουμε. Να πάμε όπου θέλετε και σε όποιον θέλετε. Δεύτερο σχόλιο. Για τη συγκεκριμένη παρακάμψη ακούγονται κατά καιρούς πολλά νούμερα. Το είχα πει και στην προηγούμενη παρέμβασή μου, θα το πω για ακόμα μια φορά. Και μόνο το ότι ακούγονται πολλά νούμερα δείχνει ότι δεν έχει την ωριμότητα την οποία πολλοί ισχυρίζονται ότι έχει. Αυτό από μόνο του είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβετε, εγώ σας το λέω με πάσα ειλικρίνεια. Και καλό, οποιονδήποτε την έχει δει αυτή τη μελέτη και είναι άρτια, τις σχέδια γράμματα έχει τύχει να δω κι εγώ, αύριο με πρωτόκολλο στο γραφείο μου για να τη διαβιβάσω. Αύριο. Μην περιμένουμε και μην χάνουμε χρόνο. Αύριο. Όποιος την έχει, πρωτόκολλο και να την πάμε. Και να έρθετε κι όλοι μαζί. Αύριο το πρωί. Τρίτον, επειδή ακριβώς συμμερίζομαι και εγώ και όλοι οι συνεργάτες μου το μεγάλο πρόβλημα που έχει η Γορτινία και κυρίως τα δύο χωριά στα οποία αναφέρω.

0: τα Λαγκάδια, το Λιβαδάκι και γενικότερα όλη τη σύνδεσή μας με τον Πύργο. Μέσα στα δύο χρόνια που είμαστε, προσπαθήσαμε να βρούμε μία εναλλακτική λύση. Για να μην δημιουργήσω παρανοήσεις, πάλι δεν υπόσχομαι τίποτα. Απλά προσπαθούμε να βρούμε, εάν υπάρχει μια εναλλακτική λύση, αυτό που οι συνάδελφοι είπαν μικρή παράκαμψη, και να την χρηματοδοτήσουμε από κάποιο εργαλείο στο οποίο χωράει, δεν είναι τόσο μεγάλη, είτε αυτό είναι τις περιφέρειες Πελοποννήσου, είτε είναι κάποιο τομεακό, είτε χρειάζεται κάποια άλλη συνεργασία, να το υλοποιήσουμε, όχι για να δώσουμε τη μεγάλη λύση ή ό,τι φαντάζεστε, ούτε για να υποσχεθούμε λαγούς με πετραχίλια. Απλά για να μην ξανακλίνει ο τόπος κάθε φορά που θα συμβαίνει μια φυσική καταστροφή. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Χρονοδιάγραμμα. Για το Λιβαδάκι, η μελέτη και η διατύπωση, το ύψος της παρέμβασης που θα έχουμε, λογικά θα την έχουμε μέσα στις επόμενες 10 με 15 ημέρες. Εφόσον την έχουμε και αν είναι κάτι που μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε, θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία του άρθρου για να μπορέσουμε να το κάνουμε. Είτε αυτό αφορά νέα χάραξη, είτε αφορά την διόρθωση του υφιστάμενου. Δεύτερο, Λαγκάδια. Στα Λαγκάδια ήδη, όπως είπα, γίνεται η διάνοιξη. Περιμένουμε να μελέτη για να δούμε πώς μπορεί να μην ξανακλείσει άμεσα, ώστε και αυτό να το υλοποιήσουμε. Τρίτον, τη μικρή παράκαμψη. Θα έρθουμε μέσα στις επόμενες μέρες στη Γορτινία, προκειμένου να την δείτε, να την σχολιάσετε και να αποφασίσετε, γιατί εσάς αφορά, αν θέλετε να διεκδικήσουμε να την υλοποιήσουμε ή όχι. Η απόφαση είναι όλη δικιά σας. Εμείς αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε μέσα σε ένα χρόνο, το κάναμε νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βρήκαμε αυτή την εναλλακτική, θα τη φέρουμε να τη συζητήσουμε. Τα χρήματα και τους πόρους που απαιτείται είναι περίπου της τάξης των 9-10 εκατομμυρίων. Δεν τα έχουμε στη τσέπη μας, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορούμε να βρούμε. Το ίδιο θα συμβεί και για τις δύο μικρές, για τις δύο μεγάλες μάλλον ουσιαστικές παρεμβάσεις για το δρόμο της Δημητσάνας Στερνίτσας. Νομίζω λοιπόν ότι χώρισα ακριβώς και με σαφήνεια, τουλάχιστον αυτό αισθάνομαι, τα δύο ακριβώς θέματα τα οποία συζητάμε.
1: Αυτά λοιπόν ως τελική άποψη της Περιφερειακής Αρχής. Βέβαια υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις και άλλα αιτήματα, όπως όλο αυτό για την άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας, για την αντιμετώπιση όλων των επικίνδυνων σημείων, για την εξασφάλιση συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων έργων και πολλά πολλά ακόμα. Τώρα στις 28 του μήνα υπάρχει μια σύσκεψη ανοιχτή από το Δήμο Γορτινίας στο Πνευματικό Κέντρο Τροπαίων, γιατί είναι σε κινητοποιήσεις ο Δήμος Γορτινίας. Στις 28 του μήνα θα γίνει αυτή η σύσκεψη το μεσημέρι στις 12 στα Τρόπαια. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και άλλες προτάσεις και σκέψεις για κινητοποίηση στην Αθήνα, στο Υπουργείο, ακόμα και στα διόδια της Νεστάνης να υπάρξει μια παρέμβαση, και πολλές ακόμη προτάσεις. Θα δούμε πώς θα καταλήξουν. Πάντως στη Δημητσάνα, με αφορμή και την ειδική γραμματεία της ορεινότητας των ορεινών περιοχών που εντάσσεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης, και υπάρχει μια σύσκεψη σε λίγες ημέρες εκεί για να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν τις ορεινές περιοχές της χώρας. Τώρα θα ασχοληθούν με την ορεινή περιοχή της Πελοποννήσου. Εκεί λοιπόν προφανώς θα επανέλθει το θέμα των δρόμων και θα δούμε εάν μπορεί κάτι να προκύψει. Βέβαια αυτή η ειδική γραμματεία των ορεινών χώρων ασχολείται με διάφορα ζητήματα, ώστε να μπορέσει να μείνει κόσμος στις ορεινές περιοχές. Αλλά όταν δεν έχεις υπηρεσίες, δεν έχεις καλό οδικό δίκτυο. Υπάρχει όλο αυτό το δημογραφικό που έχουν αδειάσει όλα τα χωριά, όχι μόνο έχουν μείνει ηλικιωμένοι, δεν υπάρχει καθόλου ούτε ηλικιωμένος. Υπάρχουν χωριά τα οποία τα σπίτια είναι κλειστά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πώς μπορείς να μιλήσεις για τέτοια ανάπτυξη ορεινών χώρων και περιοχών? Καλός είναι και ο εναλλακτικός και ο τουρισμός και τα μονοπάτια και ο εκκλησιαστικός τουρισμός και οι μονές και ο αθλητικός τουρισμός και η τοπική γαστρονομία, τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, τα διήμερα, τα μονοήμερα, οι εκδρομές. Καλά είναι όλα αυτά, και ο Λούσιος και τα extreme sports και όλα αυτά. Όμως χρειάζονται άλλα πράγματα σε πολλά επίπεδα, και αυτό που βασικά χρειάζεται είναι ένας να μπορεί να έχει μια περίθαλψη υγείας σε πρώτο βαθμό, άμεσα ικανοποιητική. Να υπάρχει ένα σχολείο, να υπάρχουν δύο έτσι υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρει το κράτος σε άλλα επίπεδα, για να μείνει έτσι, και κίνητρα βέβαια, για να παραμείνει ο κόσμος εκεί. Αλλά δεν υπάρχουν ούτε δρόμοι, και ακόμα και αγροτικοί δρόμοι είναι προβληματικοί, και είναι και μεγάλη η γορτινία σε έκταση. Πέρα από το καιρικό, έχει λοιπόν τα δικά της προβλήματα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, η ώρα είναι λίγο πριν τις 10, με τραγουδάκι θα κλείσουμε την εκπομπή. Εδώ θα είμαστε και αύριο, 5η, 25 του μήνα. Η Μαρία Ντάτουλη μαζί μας ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Γανός στα τραγούδια, αυτός που τα επέλεξε. Στο μικρόφωνο Σταύρος Ρουμπέλας. Θα ακολουθήσουν και δελτία ειδήσεων. Μείνετε στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στην ΕΡΤ Τρίπολης. Καλημέρα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο Πασόκ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις μέρες να ασκούν ένα απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το αν και εφόσον εμείς θα έρθουμε να εφαρμόσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων, όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας στη συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού, την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας έως τις 2 το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροί υπάλληλοι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν και αυτοί στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος. Σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες, κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι από το Άμπου Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κρέα του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκε από το Όμαν. Πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση βάρος 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της νοσοκομείου της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Εγάλεο. Αντιμέτωπημένα από τα εντονότερα κύματα καύσωμα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία μάλιστα 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο 2-17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της πυρωτικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι και αυτή την ώρα. Στον ήχο η Μαρία Ντάτουλη, στο μικρόφωνο η Πέγκυ Μπρούσαλη. Σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, τον οποίο εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος για τις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας. Η Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες και στους επαγγελματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις. Επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών στην Αρκαδία πραγματοποιούνται σήμερα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, θα επισκεφθεί τη Μεγαλόπολη, όπου θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης, θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με τις ΔΑΜ και εκπροσώπους φορέων, ενώ θα επισκεφθεί το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Δεξιοτήτων και το Κέντρο Υγείας Μεγαλόπολης. Παράλληλα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, θα επισκεφθεί την Τρίπολη, όπου θα μεταβεί στην Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρίπολης. Επίσης, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα βρεθεί σήμερα και η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία θα επισκεφθεί την Περιφέρεια αλλά και θα έχει συναντήσει στο πλαίσιο των κυβερνητικών δράσεων. Τώρα, παρουσία της Υπουργού Τουρισμού, της κυρίας Κεφαλογιάννη, σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι θα γίνει παρουσίαση του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού Visit Πελοπόννησος. Σε κοινή και συντονισμένη απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στους κλάδους των κατασκευών, των τροφίμων, ποτών και του επισιτισμού και τουρισμού. Σύμφωνα με τις προκηρύξεις των ομοσπονδιών και των συνδικάτων των τριών κλάδων, στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι μισθολογικές αυξήσεις, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας, καθώς και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η συνεχιζόμενη ακρίβεια. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από χθες με σκοπό την εξάρθρωση πολυμελούς σπήρας που εμπλέκεται σε σοβαρές υποθέσεις ρευματοκλοπών σε όλη τη χώρα, μάλιστα άπλωσε τα πλοκάμια της και στην Πελοπόννησο. Οι αρχές έχουν ήδη συλλάβει τρία βασικά στελέχη της οργάνωσης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 105 άτομα ως δράστες, ενώ η οικονομική ζημιά που υπέστη το ΔΔΕ αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Βίλιαμ Σκόρδος Καραγιάννης, Σιμπίλ Σκόρδος, ένας ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός DJ της περιοχής του Ναυπλίου, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Αρκαδικό Αργολίδας. Το δυστύχημα συνέβη τη νύχτα, καθώς ο άτυχος άντρας επέστρεφε στο σπίτι του με δίκυκλο. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα εξετράπει τις πορείες του με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Η είδηση του ξαφνικού θανάτου του σκόρπισε απέραντη θλίψη και σοκ στην ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου και της Αργολίδας, καθώς ο άτυχος ήταν πολύ δημοφιλής στον κόσμο της νυχτερινής διασκέδασης και στις τοπικές εκδηλώσεις. Η έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου φέρνει ξανά στο προσκήνιο την έντονη παρουσία των μοβ μεδουσών, με τον κορινθιακό κόλπο να βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο των καταγραφών. Το φαινόμενο αφορά μέσα τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Βόρειας Πελοποννήσου, καθώς η αυξημένη παρουσία τους αλλάζει τα δεδομένα για τις εξορμήσεις στις τοπικές παραλίες. Η επιστημονική κοινότητα και το ελληνικό παρατηρητήριο βιοπικιλότητας βρίσκονται σε επιφυλακή, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί πριν βουτήξουν στα νερά της περιοχής. Το συναρπαστικό κόσμο της χαρτογράφησης των θαλασσών είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν οι μαθητές στο τολό της Αργολίδας μέσα από μια στοχευμένη εκπαιδευτική δράση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας, το υδρογραφικό πλοίο Στράβων βρέθηκε στην περιοχή, ανοίγοντας τις πόρτες τους στους νέους για μια βιωματική εμπειρία που τους έφερε σε άμεση επαφή με την αποστολή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στη θάλασσα. Μια βραδιά γεμάτη χιούμορ, θεατρική ζωντάνια και κοινωνικά μηνύματα υπόσχεται να χαρίσει στο κοινό ο φιλοπρόοδος σύλλογος Αγγελώνας Ευαγγελίστρια, παρουσιάζοντας την θεατρική παράσταση στην Υγειά του Μακαρίτη της Μαρίας Κίτρα απόψε στις 9 στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αγγελώνας. Ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας τιμά το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου τον ποιητή Γιώργο Σαραντάρη με διήμερο πολιτισμικό αφιέρωμα στο Λεωνίδιο, συνδυάζοντας επιστημονικές εισηγήσεις, μουσικοποιητική βραδιά, εργαστήρια δημιουργικής γραφής και εικαστικής έκφρασης. Ο καιρός για αύριο, Πέμπτη, 25 Ιουνίου, θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή ακόμα και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία της Τρίπολης. Ακολουθεί ο Γιώργος Γαλανός και οι μουσικές του επιλογές.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
4: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
3: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό, σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Ακόμα ένα καλοκαιρινό πρωινό κοντά σας, δίνοντας εσάς την ευκαιρία να ακούσετε όλα αυτά τα οποία έχουμε ετοιμάσει και σήμερα για σας. Ο Γιώργος Γαλανός λοιπόν θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία και σήμερα, με την Μαρία Ντάντουλη να βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ο χρόνος τρέχει και πάει μπροστά. Ήταν ο τίτλος του πρώτου τραγουδιού που ακούσαμε από τον Γιώργο Λίζο και που ξεκίνησε η σημερινή μας πορεία, η σημερινή μας διαδρομή. Στο όνειρο θα μας ταξιδέψει τώρα η Ελένη Νόνη.

Ήταν η Ελένη Νόνη, αυτή η οποία μας ταξίδεψε για κάποιο όνειρο, και θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με τον Τάκη Κωνσταντακόπουλο, έναν τραγουδιστή, έναν ερμηνευτή που χρόνια τώρα υπηρετεί πιστά το λεγόμενο νέο κύμα ή έντεχνο, αν θέλετε, ελληνικό τραγούδι. «Στα παρτέρια σου» είναι ο τίτλος του τραγουδίου που θα ακούσουμε από αυτόν.

Ήταν ο Τάκης Κωνσταντακόπουλος, «Στα παρτέρια σου», ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε από αυτόν, ενώ δεύτερη φωνή σε αυτό το τραγούδι έκανε η Ιακίνθη Λάγιου, η κόρη ενός μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη, του Δημήτρη Λάγιου, που δυστυχώς έφυγε πάρα πολύ προώρα από κοντά μας. Ο Άγγελος για τη συνέχεια με την Καλλιόπη Βέτα και την Κέτη Κουλιά.

Γυναικεία υπόθεση, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από ένα γυναικείο ντουέτο, την Καλλιόπη Βέτα και την Κέτη Κούλια ο Άγγελος. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, μια live ηχογράφηση με τον Μανώλη Μητσιά, το Φωνάζουν οι γειτόνοι. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση Μνήμες και Γεύσεις Παράδοσης.
3: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
2: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 101,5 στα FM. Ο Γιώργος Γαλανός επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια και θα το κάνει μέχρι και τις 11. Η Μαρία Ντάντουλη βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Κέρναμε ήταν το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Το ακούσαμε από την Χάρη Τσεκούρα και τη Μόρφο Τσαϊρέλη και τώρα ο αξέχαστος Δημήτρης Μητροπάνος στο Τι θέλα και σ' αγάπαγα.

Τι θα και σ' αγάπαγα λοιπόν, ήταν ο τίτλος τραγουδίου που μόλις ακούσαμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ένα τραγούδι τώρα που το είχε πρωτοκάνει επιτυχία η Δήμητρα Γαλάνη. Θα το ακούσουμε από την ίδια σε μια live ηχογράφηση. Μ' αγαπούσες, θυμάμαι.

0: Γιατί το μαλώνεις, καλέ? Εγώ τον μαλώνω.
1: Ήταν μια live ηχογράφηση, μια μοναδική ερμηνεύτρια, η Δήμητρα Γαλάνη, στο «Μ' αγαπούσες μια φορά». Θα συνεχίσουμε με ένα ντουέτο, Γιώργος Νταλάρας, Ανδριάνα Μπάμπαλη, «Κόψε» ή αλλιώς «Τάγκο Νουέβο».

Ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη και ο αξέχαστος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας στο Μισό και Μισό. Και τώρα ένα τραγούδι στις 33 στροφές με την Ελένη Τσαλιχοπούλου.

33 στροφές θα τραγούδισε, φίλες και φίλοι, η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Για τη δίψα θα τραγουδήσει τώρα ο Κωστής Μαραβέγιας.

Ήταν η Δίψα και ο Κωστής Μαραβέγιας και εμείς, φίλες και φίλοι, πλησιάζουμε προς το τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Βρισκόμαστε μόνο 5 λεπτά πριν από τις 11. Αυτό σημαίνει ότι στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσουμε, όπως κάνουμε κάθε μέρα βέβαια, που ήσασταν στην παρέα μας και που παραμένετε σε αυτήν εδώ στους 101,5 στα FM, στη συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα, με τη Μαρία Ντάντουλη σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισιτισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού, τουρισμού αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΗ, εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών στην πλατεία Κάνικος. Οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώνονται έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Σε 24 ώρια απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Στη Βουλή ψηφίζεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση που σηματοδοτεί κέρυες αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Με τη ρύθμιση αυτή, η πολιτεία διασφαλίζει την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, βάζοντας οριστικό τέλος στις ασάφειες που ταλαιπωρούσαν χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής, σημείωσε. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο ΠΑΣΟΚ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον η κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Κάντερκέιτ και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι δεν έχει κληθεί για εξηγήσεις από τη βελγική δικαιοσύνη παρά μόνο από κάποιους αστυνομικούς. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Διάσωση 83 μεταναστών που επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται σήμερα σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Ο Βιτίνια ψάχνει τη βαθιά παλιά με στόχο τον Νέτο και περνάει η μπάλα. Για με την προσπάθεια που θα κάνει με το αριστερό, κάνει μια τρίπλα. Φαίνεται η μπάλα πάλι στο αριστερό, αφήνει τελικά έξω τον Κανσέλο, ο οποίος επιταχύνει και βγάζει χαμηλά. Ο Κριστιάνο, γκολ! Κριστιάνο Ρονάλντο στο 6ο λεπτό δίνει το προβάδισμα στην Πορτογαλία. Ένα φάουλ σε πάρα πάρα πολύ καλό σημείο για την Πορτογαλία. Είναι πάρα πολλοί παίχτες, αλλά πάνω από την μπάλα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Για να δούμε τρεις παίχτες μπροστά στο τείχος. Ο Μέντες τελικά 2-0. Το άφησε ο Κριστιάνο για τον Μέντες με το αριστερό. Χαμηλά στη δεξιά γωνία του Νεμάτοφ. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 2-0. Φαϊζουλάγεφ πάει να παίξει με τον Γκάνιεφ. Χάνει την μπάλα ο Ζωά Φέλιξ γρήγορα. Για τον Προύνο Φερνάντες, ανεβαίνει δεξιά ο Κριστιάνο, θα πάρει την μπάλα, είναι στο κενό χώρο. Κριστιάνο, πλασάρι, γκολ! Δεύτερο γκολ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 31ο λεπτό. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, 3-0. Δεύτερο γκολ λοιπόν για την Πορτογαλία από δεξιά. Εκτελεί ο Φερνάντες χαμηλά, πάλι κομπίνα, αυτό γκολ. Η μπάλα έχει βρει πάνω στον Ασουρμάτοφ στο 60ο λεπτό. Η Πορτογαλία κάνει το 4-0. Σε μέδο δεξιά για τον Κονσεϊσάο. Και ωραία ο Φερνάντες η κάθετη για το Σεμέδο που βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Περιμένει ο Κριστιάνο, εκεί πάνω βγει μπάλα. Περνάει ο Λεάο, το σουτ, γκολ! 5-0 για την Πορτογαλία στο 87ο λεπτό με τον Ραφαέλ Λεάο.
2: Ωραία η ενέργεια, ο Στάνησης θα απειλήσει η Κροατία, η Σέντρα πετάξει το γκολ για την Κροατία με τον Μπούντιμιρ στο 54. Βγήκε η πάσα από τον Στάνησης, κάνει το λάθος ο Μοσκέρα μπροστά στα άδεια δίχτυα ο Μπούντιμιρ. 9 λεπτά από την ώρα που μπήκε στο παιχνίδι, δίνει χαμόγελα στους Κροάτες που ξεμπλέκουν, μπαίνουν στη διόρυγα ανοίγοντας το σκορ Κροατία-Παναμάς 1-0.
3: Το σουτ και γκολ! Βρίσκει τελικά ο Ντανιέλ Μουνιός το γκολ που ήθελε από την αρχή του αγώνα. Ο δεξιός μπακς εθνικής ομάδας της Κολομβίας και της Crystal Palace, ο οποίος είδε στο 6ο λεπτό το γκολ του να κυρώνεται για οριακά για offside, καταφέρνει στο 76ο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Εμπασί και να ανοίξει το σκορ.
0: Ακούτε Ερασπόρ.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
6: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
5: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
6: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
5: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
9: Το τάγκο?
8: Θα σας ειδοποιήσουμε.
9: Περίμενε.
10: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
14: Θέλω να βοηθήσω.
15: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
14: εγώ θέλω να βοηθήσω.
15: Κέντρο αντιζώνω, ένταξη πυροφύλαξη.
16: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
17: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
18: Ακούτε Era Sport.

Συνεχίζουμε. Συνεχίζω δηλαδή. Ο Λεωνίδας, όπως ακούσατε νωρίτερα, έπρεπε να πάει για άλλες υποχρεώσεις. Η Φανέλα με το 10 εκπομπή, 11 και 13 από τα λεπτά. Ερασπορ, είστε συντονισμένοι πάντα. Είμαστε στο μπαλμό του Μουντιάλ, αλλά ρίχνουμε και καμιά ματιά στα γύρω-γύρω ό,τι συμβαίνει, γιατί και το Μουντιάλ, εντάξει, συγκινεί μέχρι ενός σημείου όμως. Έτσι. Συγκινεί γιατί είναι Μουντιάλ, γιατί παραδοσιακά συγκινούμαστε με τα Μουντιάλ. Μαρία Παπακυρίτση είναι στη κονσόλα των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής, Βασίλης Παπανικολάου συνεχίζει μέχρι τις 12 μέσα συνοδοιπόρους μέχρι τις 12 εδώ στο πρόγραμμα της Ερασπορ. Πρώτο θέμα παντού βεβαίως η απώλεια του Τάκη Γκόνια. Τώρα πια παίζεται παντού. Σας ενημερώσαμε πριν από καμιά ώρα για το γεγονός ότι ο Τάκης Γκόνιας, ο αγαπητός πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής Λεβαδιακού, Ολυμπιακού, έφυγε από τη ζωή νεότατος, σε ηλικία 54 ετών. Να είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει. Ο Τάκης Γκόνιας, ο οποίος ήταν ένας από τους παίκτες που το θυμόμαστε, δεν έγινε ποτέ εκείνο που λέμε το πρώτο βιολί, ο στάρ, αλλά εγώ έχω μια, την εικόνα που έχω από τον Τάκη Γκόνια είναι ότι ο Τάκης Γκόνιας, το λέω όπως μου έρχεται τώρα, θα μπορούσε να ταιριάξει πάρα πολύ στο, ήταν δεκάρι, αλλά όχι το δεκάρι εκείνης της εποχής, δηλαδή όπως είχαμε συνηθίσει τα δεκάρια εκείνης της εποχής. Ήταν ένα δεκάρι περισσότερο στο σήμερα παρά στην εποχή του. Δεν είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, μπροστά από την εποχή του ή όλα αυτά, όμως θα τέριαζε πάρα πολύ ως επιτελικός μέσος στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, γιατί είχε τρεξίματα, είχε μαρκαρίσματα, είχε δηλαδή πίεση στους αντιπάλους, δεν έπαιρνε μόνο την μπάλα για να κάνει, ξέρω εγώ, τις δαντελένιες έτσι κινήσεις στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ήταν δηλαδή αυτός ο μεταξένιος ποδοσφαιριστής στο δεκάρι. Είχε και πολλά άλλα στοιχεία ο Τάκης Γκόνιας, πράγματα τα οποία υπάρχουν στο σημερινό ποδόσφαιρο και όχι τόσο στο ποδόσφαιρο της εποχής του. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Όπως και να έχει, όπως και να έχει, ένας ακόμη ποδοσφαιριστές από αυτούς που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες στα ελληνικά γήπεδα, έφυγε και αυτός από τη ζωή. Τι έγινε, παιδιά, εκεί στο Αγγλία Γκάνα χθες? Γιατί φωνάζουν ακόμη οι Γκανέζοι για το πέναλτι, το οποίο θεωρούν ότι θα έπρεπε να έχουν πάρει απέναντι στην Αγγλία, και συγκεκριμένα ο προπονητής, ο Κάρλο Κεϊρός, αυτό που έλεγε είναι: τι έγινε, το ΒΑΡ λειτουργεί, το ΒΑΡ σε αυτό το Μουντιάλ ή δεν λειτουργεί? Συγκεκριμένα οι δηλώσεις που έκανε μετά από το παιχνίδι, ο Κεϊρός είπε: δεν είμαι σίγουρος ότι το ΒΑΡ λειτουργεί ακόμη στο παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε ακόμη ΒΑΡ, αναρωτήθηκε, ξέρετε, με αρκετή δόση ηρωνίας, λειτουργεί το ΒΑΡ ή σταμάτησε ή χάλασε? Είναι πολύ τυχεροί, συνέχισε στις δηλώσεις που έκανε, είναι πολύ τυχεροί οι Άγγλοι. Γι' αυτό ήταν ένα καθαρό πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Εσείς, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους, ρώτησε, έχετε αμφιβολίες γι' αυτό? Εσείς που είδατε τον αγώνα, έχετε αμφιβολίες ή μόνο εγώ ήμουν στο παιχνίδι? Συγγνώμη, είπε στη συνέχεια, για το σαρκασμό μου, αλλά αν λέω τέτοια πράγματα σοβαρά, με τιμωρούν. Οπότε ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι αστείευομαι. Έτσι, μετά είναι αυτό, η σάτυρα δεν τιμωρείται ποτέ. Έτσι, άρα το έριξε γι' αυτό στη σάτυρα, για να μην τιμωρηθεί, υποτίθεται, όπως το είπε. Πάντως και στην Αγγλία συμφώνησαν προς τιμήν τους ότι αυτό ήταν ένα πέναλτι υπέρ της Γκάνας. Ήταν ένα πέναλτι που έπρεπε να δοθεί σε αυτό, στο μαρκάρισμα που έκανε ο Κόνσα, έτσι, ο αμυντικός της Εθνικής Αγγλίας και της Αστον Βίλα, εκεί πέρα πάνω στον Αγίου. Όπως και να είναι, σήμερα, τώρα
Είπε ένας πρώην αμυντικός της Manchester City που διαβάζω, ο Ρίτσαρντς, είπε η Αγγλία κυνηγούσε το παιχνίδι, προσπαθούσε να σκοράρει, αλλά δεν μπορούσε να τα καταφέρει. Μια άλλη μέρα, είπε, αυτό θα μπορούσε να έχει δοθεί πέναλτι. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Δηλαδή να πει κάποιος, μια άλλη μέρα αυτό θα μπορούσε να δοθεί πέναλτι που ζητάει η Γκάνα. Αλλά τέλος πάντων, όχι τη σημερινή μέρα. Όπως και αν μεταφράζεται αυτό. Υπήρχαν. Κοίταξε, γι' αυτό χαίρεσε καμιά φορά τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης, γιατί έχουν και μικρή δημοσκόπηση. Μικρή δημοσκόπηση σήμερα. Θα έπρεπε να δοθεί πέναλτι στην Γκάνα, ναι ή όχι. Και το 80% των ψήφων των Άγγλων είναι ναι, θα έπρεπε να δοθεί πέναλτι στην Γκάνα. Έτσι, σε αυτή τη φάση. Γιατί δεν παρενεύει το ΒΑΡ είναι άλλο θέμα. Έτσι. Μάλιστα βγαίνουν διάφοροι και λένε γι' αυτό. Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, πόσο μεγάλη σημασία έχει. Έχει σημασία. Έχει σημασία, όπως και να είναι. Έχει σημασία. Βγήκε ο βοηθός διαιτητή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010, ο Ντάρεν Καν, και είπε, δήλωσε το εξής: ο σοπαδός της Αγγλίας είμαι πολύ χαρούμενος που δεν δόθηκε αυτό το πέναλτι εναντίον μας, Άγγλος αυτός. Αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής, λέει, γι' αυτό. Για μένα αυτό θα έπρεπε να έχει δοθεί πέναλτι στη Γκάνα. Έχουνε τον τρόπο, ρε παιδί μου, δεν το ξεπερνάνε έτσι, δεν περνάνε από δίπλα, δεν χαράζουν άλλο δρόμο προκειμένου να μην το συζητήσουν οι Άγγλοι. Το συζητάνε αυτό. Ένα πέναλτι υπέρ της Γκάνα που έπρεπε να δοθεί. Δεν δόθηκε, okay, σου λέει, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, αλλά δεν ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Δηλαδή βλέπουν και την ομάδα τους, βλέπουν και το ποδόσφαιρο συνολικότερα. Έτσι, αυτό είναι προς τιμήν τους. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά τώρα σε εσάς, να δούμε τι λέτε κι εσείς τώρα, τι θέματα βάζετε ή στα θέματα που βάλαμε εμείς, τέλος πάντων, να δούμε πώς ανταποκρίνεστε κι εσείς. Το πρώτο μήνυμα από τον Θωμά. Λέει, καλημέρα μορφοπαιδά, στη Μάνη δεν σας ακούμε. Μαρία, τι κάνουμε? Πρέπει τώρα που να μας πει συχνότητα. Εμείς δεν ξέρουμε. Όχι, γιατί μπορεί να είναι και άλλος πομπός και τα λοιπά. Για πες μας, φίλε, άμα έχεις. Μπορεί να μας ακούς από το ίντερνετ. Γι' αυτό σου λέμε τώρα ότι μπορείς να μας βοηθήσει. Όποια συχνότητα συνήθως μας ακούς, πού δεν μας ακούς, όποια συχνότητα, για να δούμε ποιος πομπός είναι εκεί, να τη δώσουμε στον κεντρικό έλεγχο, εάν δεν το ξέρουν ήδη, που μπορεί να το ξέρουν, δεν ξέρουμε, για να το λύσουμε το θέμα. Ο Σπύρος λέει, καλημέρα Λεωνίδα, μόνο σε σένα, λέει, ο άλλος δεν διαβάζει ποτέ μηνύματά μου. Σπύρο, δεν θυμάμαι να έχω. Είχε στείλει για χέλια μπουρδέτο και με δούλευες από την Κέρκυρα, και δεν το διάβασα το μήνυμα. Κοίταξε να δεις, βλέπω τα προηγούμενα μηνύματά σου, έστελνες μηνύματα 11 και 48, 11 και 48, δηλαδή 12 παρά 10. Προφανώς το μήνυμά σου δεν ήταν από τα πρώτα, δεν πάω διαβάσουμε άλλα. Πολλές φορές όταν στέλνετε ένα μήνυμα και είναι η ώρα 12 παρά κάτι, παρά λίγο, δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάσουμε. Γιατί προηγούνται εκείνοι που στείλανε μηνύματα λίγο νωρίτερα. Γιατί τα πάμε με τη χρονική σειρά. Έτσι. Δεν διαβάζεις τα μηνύματά σου, γιατί είσαι Σπύρο. Σε λένε και Σπύρο. Είσαι και από την Κέρκυρα και δεν διαβάζεις τα μηνύματα. Και γράφεις και για μπουρδέτο που δεν ξέρω τι είναι το μπουρδέτο, χέλια μπουρδέτο. Και δεν τα διάβαζα. Μπορεί να είναι καμία καλή συντάγη. Ο Στέλιος λέει, καλύτερα, σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, καλύτερα να χρωστάς για να παρακαλάνε οι άλλοι να σε καλά, για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Ναι. Παρακαλάνε οι άλλοι να σε καλά. Ξέρω ποιος παρακαλάει σήμερα. Το βάζεις έτσι εσύ, το βάζεις από άλλη σκοπιά. Okay, πάντως συμφωνούμε γενικά, γιατί και εγώ και ο Λεωνίδας προς εκεί ήμασταν. Καλύτερα να χρωστάς παρά να σου χρωστάνε. Καλημέρα κύριε, ένα ρεπορτάζ για τον Ιωνικό θα κάνετε? Κάνουμε ρεπορτάζ για τον Ιωνικό. Θα κάνουμε. Καλημέρα Λεωνίδα, καλημέρα Βασίλη, υγεία, δύναμη σε όλους. Λέω, κανόνισε καμιά μουσική. Καμιά μουσική, κανόνισε ο Λεωνίδας. Από πότε ο Λεωνίδας έγινε expert και στη μουσική? Είναι expert στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά στη μουσική από πού και ως πού?
Ο Νίκος, ο τεχνικός, καλημέρα. Ο Βασίλης το ρώτησε γιατί θα έβαλε όλη την περιουσία του στο άντερ του χθεσινού μεσημεριανού αγώνα, αλλά βγήκε 5-0. Τα θυμάστε, είναι το πρώτο που σπάει αυτό. Βγήκαν όλα τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε, να δείτε, καμιά φορά, ρε παιδί μου, είναι να μην μελετάς κάτι. Σε όλες τις προηγούμενες αγωνιστικές, έβγαινε άντερ το πρώτο παιχνίδι, αυτό δηλαδή που είναι μεσημέρι εκεί πέρα, και over όλα τα υπόλοιπα. Χθες έγινε το ανάποδο. Δηλαδή χθες το πρώτο παιχνίδι over με την Πορτογαλία και όλα τα υπόλοιπα under. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή σου δείχνει ένας, ξέρω εγώ, πήγαινε από εκεί, ρε φίλε, από εκείνο ο δρόμος, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Έχουν πάει κι άλλοι, οι άλλοι φτάσανε και εσύ βρέθηκες εκεί που ξεκίνησες, πίσω τελικά. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τελικά δεν υπάρχει συνταγή. Ο Δημήτρης τι λέει? Καλημέρα, όταν χρωστάς σε σέβονται περισσότερο. Ναι, εντάξει, καλά. Μην τα λέτε τόσο εύκολα, παιδιά. Μην τα λέτε. Όταν χρωστάς πολλά μπορεί να ισχύει αυτό. Όταν χρωστάς λίγα δεν νομίζω ότι πολύ ισχύει. Ο Χάρης από τα Γιάννα, που στέλνει και ωραία μηνύματα, λέει: καλημέρα παιδιά. Βασίλη, εγώ όταν δίνω δανεικά μικροποσά, το πολύ 600 ευρώ. Δεν τα δανείζω, τα χαρίζω. Ώστε κι αν δεν τα πάρω πίσω, μη μου κακοφαίνεται. Αν τα πάρω πίσω, ευχαριστημένος θα είμαι. Αλλά πάντα σε πολύ κοντινούς ανθρώπους μου. Αυτό, Χάρη, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή να δανείζεις σε πολύ κοντινούς ανθρώπους. Είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι, το βλέπω εγώ. Έτσι, πρόχειρα τώρα, έτσι. Γιατί στο μπορεί να χαλάσει μια σχέση, ρε φίλε, με τα λεφτά. Όταν αλλάζουν λεφτά με πολύ κοντινά πρόσωπα, γι' αυτό λένε πολλές φορές: μην κάνεις δουλειές, μην συνεταιρίζεσαι, μην κάνεις, ξέρω, με πολύ κοντινά, με φίλους, ας πούμε, ή με συγγενείς, αν τους εκτιμάς τους συγγενείς. Όλα αυτά, γιατί δεν είναι και υποχρεωτικό. Γιατί πολλές σχέσεις, πολλές φιλίες χαλάνε όταν μπαίνει στη μέση το χρήμα. Δεν μιλάμε τώρα, ξέρω εγώ, για τον κολλητό σου και τα λοιπά. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Αλλά σε ένα φίλο, άμα μπλέξει, ξέρω, και τα λοιπά, μπλέξουν τα χρήματα στη μέση, μετά δεν ξέρεις πώς τα φέρνει. Γενικά εγώ το αποφεύγω, εκτός από τους πολύ κολλητούς, όπου λειτουργώ και εγώ με αυτόν τον τρόπο. Ή λειτουργούν και αυτοί, αν χρειαστώ, εγώ με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή ότι δεν με ενδιαφέρει πια το θέμα. Είναι άλλο κάποιο σε δύσκολη θέση, θα του δώσω τα λεφτά. Δεν με ενδιαφέρει τα λεφτά. Δεν με ενδιαφέρει ούτε αν θα μου τα δώσει, ούτε τίποτε. Και το ξεχνάω πραγματικά. Εγώ είχα ένα πράγμα, μου το είχε πει κάποιος δάσκαλος όταν ήμουν μικρός και πραγματικά προσπαθούσα να λειτουργήσω έτσι. Πάντα ξέχναγα πόσοι μου χρωστούσαν. Όμως πάντα θυμόμουν σε ποιους χρωστάω. Ποτέ δεν ξέχασα σε ποιους χρωστάω. Έτσι. Όμως έχω ξεχάσει ποιοι μου χρωστούσαν. Αυτό το πράγμα είναι συνταγή λυτρωτική. Δεν είναι, είναι καταρχήν κάνεις καλό στον εαυτό σου. Δεν το λέω αυτό, ξέρω, για να δείξει τι μεγαλείο είσαι και τα είπα. Κάνεις πολύ καλό στον εαυτό σου. Μην ξεχνάς σε ποιους χρωστάς. Να ξεχνάς όμως ποιοι σου χρωστάνε. Μεγάλη κουβέντα αυτό. Πόσο βάλσαμο είναι για την ψυχή. Τον ίδιο στον εαυτό. Όχι για, για τους άλλους. Έτσι νομίζω, Χάρη. Ο Γιάννης λέει και για τον Άριο Πάγο. Ναι, αυτό που διάβασε και ο Λεωνίδας μετά, το διαβάσω και του Γιάννη. Λέει: ο βράχος που δικάστηκε ο Άρης, το πρώτο δικαστήριο της ιστορίας, είχε κάνει κατά λάθος φόνο ο θεός του πολέμου, ο Άρης. Πάγος λεγόταν ο βράχος. Εμένα δεν μου είχε περάσει καθόλου από το μυαλό αυτό. Δηλαδή το ότι οι αρχαίοι λέγανε το βράχο. Λόφος ήταν στην πραγματικότητα, αλλά ξέρω που είχε και βράχο εκεί πέρα, ότι λεγόταν Πάγος. Αυτό δεν το ήξερα. Έτσι βγήκε ο Άριος Πάγος. Για εκείνους που μπορεί να συντονίστηκαν τώρα λίγο αργότερα και δεν ήταν σε εκείνη την κουβέντα που είχαμε ανοίξει στην αρχή της εκπομπής. Ο Δημήτρης, καλημέρα. Καλή εκπομπή από Ναύπακτο. Λέει: άμα ξαναέρθετε, κερνάω μπύρες και φαγητό, ακόμη και αν έχει τον κοντό μαζί. Χαλάλη σας. Χωρίς τον κοντό, φίλε, όσες φορές έχουμε έρθει Ναύπακτο, μαζί με τον κοντό έχουμε έρθει. Ευτυχώς δεν του αρέσουν τα θαλασσινά. Ευτυχώς. Βέβαια τα τρώει με το ζόρι και πάνε χαμένα, αλλά τέλος πάντων, τι να κάνω. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα. Εγώ πάντως θέλω να χρωστάω παντού και πολλά.
για να εύχονται όλοι να είμαι καλά, για να πάρουν τα λεφτά τους. Φυσικά πλάκα κάνουν, λέει. Okay. Τι είναι γκροκ το καλύτερο? Δεν το πολύ καταλαβαίνω αυτό που λες, φίλε. Γκροκ. Α, το βάλες εκεί τώρα εσύ. Γκροκ, Άριος, για το Άριος Πάγος. Άριος του Άρη, ή σχετιζόμενο. Είναι δηλαδή το Google πιο προχωρημένο. Ξέρω κάτι τέτοιο. Google Search λίγο πιο προχωρημένο. Πάγος, ίσον, βράχος, λόφος ή μεγάλο κομμάτι βράχου. Άρα δεν είναι το σωστό βράχος, είναι λόφος. Είναι ο λόφος, δηλαδή εφόσον ονόμαζαν το πάγο, το λόφο και πάγο, η αρχαία, αυτό είναι το σωστό. Γιατί ήταν ο λόφος του Άρη, και έτσι ονομάστηκε Άριος Πάγος. Σωστό, βοήθησε αυτό τώρα το γκροκ. Βοήθησε. Δεν βοηθάει η ώρα για να συνεχίσουμε μετά. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, αλλαγή στον υπολογισμό στους τόκους και μικρότερες δόσεις για τα κόκκινα δάνεια. Η ρύθμιση καλύπτει την απόφαση του Αρείου Πάγου και διευρύνει το κομμάτι της αναδρομικότητας, είπε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών ο Μύρος Τσάπαλος. Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας συναντάται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Σε 24 ώρες απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι σε τουρισμό, εστίαση, οικοδομικό κλάδο και περιφέρειες. 4 διαδηλώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας. Ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, χωρίς κοινή ανακοίνωση των δύο πλευρών. Οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, λέει το Πακιστάν. Τραγωδία στη Μυτιλήνη, 36χρονη γιατρός έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Στη Γαλλία, περίπου 68.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα λόγω βλάβης σε μετασχηματιστή που συνδέεται με τη ζέστη. Συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
8: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
9: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
11: Ιστορίες παγκοσμίου εκπέλου.
12: Ιδιαίτερη ιστορία έχουν γράψει και οι μασκότ των παγκοσμίων συλλόγων. Η πρώτη που έκανε την εμφάνισή της σε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου ήταν το 1966 στην Αγγλία. Από τότε είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της διοργάνωσης, άλλες φορές επιτυχημένη επιλογή, άλλες όχι, αλλά σίγουρα πάντα θέμα συζήτησης. Ειδικά μετά την είσοδο των χορηγών και των σουβενίρ στο ποδόσφαιρο. Ο Γουίλι λοιπόν ήταν η πρώτη μασκότ, ένα λιοντάρι, το σύμβολο της Αγγλίας που φορούσε εμφάνιση με την Union Flag. Το 1970 στο Μεξικό, όπου Ανίτο ήταν ένα μικρό χαμογελαστό αγόρι που φορούσε το χαρακτηριστικό σομπρέρο και τη στολή της εθνικής ομάδας του Μεξικού. Το 1974 στη Γερμανία ήταν η Tip και Tap, δύο μικρά αγόρια αγκαλιασμένα φορώντας τα χρώματα της εθνικής Γερμανίας, σύμβολο της επανένωσης της Ανατολικής και της Δυτικής Γερμανίας. Το 1978 στην Αργεντινή, ο Γκαουτσίτο, ένα μικρό αγόρι και πάλι, με τη στολή της εθνικής Αργεντινής, ένα φουλάρι και κάτι σαν μαστίγιο στο χέρι, όλα χαρακτηριστικά των Γκαουτσός των κτηνοτρόφων της Πάμπα. Συγκέντρωσε αρνητικά σχόλια επειδή έμοιαζε με τον Χουανίτο του 1970. Τέλος πάντων, το 1982 στην Ισπανία ήταν ο Ναρανχίτο, ένα χαμογελαστό πορτοκάλι, χαρακτηριστικό της χώρας της Ιβηρικής. Το 1986 ο Πικέ, στο Μεξικό, μια καυτερή πιπεριά χαλαπένιο, Με σομπρέρο και χαρακτηριστικό μουστάκι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα. Το 1990 η Ιταλία έβαλε τον Τσάο, ένα σκίτσο ποδοσφαιριστή με κύβου στα χρώματα της Ιταλικής σημαίας και μια μπάλα ποδοσφαίρου για κεφάλι. Οι Αμερικανοί το 1994 έδωσαν το χρήσμα στον Στράικερ, ένα σκυλάκι ποδοσφαιριστή ντυμένο με τα χρώματα της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1998 η Γαλλία διάλεξε έναν πετινό, σύμβολο της Γαλλίας, ονόματι Φουτί, ενώ 4 χρόνια αργότερα σε Κορέα και Ιαπωνία η διαφορετικότητα έγινε κακοκουστιά με τα φουτουριστικά Σφαίριξ που αποτελούσαν την ομάδα Ατμομπολ, το προπονητή των Άτο και παίκτες του Σκάζ και Νίκ. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Το 2006 στη Γερμανία, ο Γκολεό ήταν ένα λιοντάρι που έχει για παρέα μια χαμογελαστή μπάλα, την πύλη, ενώ στην Νότια Αφρική το 2010 είδαμε τον Ζακούμι, μια λεοπάρδαλη σε κίτρινο και πράσινο χρώμα. Το όνομά του προήλθε από το Ζα, Νότια Αφρική δηλαδή, και Κούμι που σημαίνει 10. Οι Βραζιλιάνοι το 2014 ετοίμασαν ένα αρμαντίλο, τον Φουλέκο, το οποίο έχει πάρει το όνομά του από τις λέξεις ποδόσφαιρο και οικολογία στα πορτογαλικά. Τέλος, το καλοκαίρι του 2018 στη Ρωσία, θα δούμε έναν λύκο με σπορ εμφάνιση και γυαλιά ηλίου που ακούει στο όνομα Ζαμπιβάκα, λέξη η οποία στα ρώσικα σημαίνει αυτός που σκοράρει.
11: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, για πάμε λίγο να τρέξουμε, να μην αφήσουμε κανένα δυσαρεστημένο σήμερα, μιας και υπάρχει αυτή η ευκαιρία με τα μηνύματα εννοώ. Αυτά που διαβάζονται βεβαίως, γιατί αν βρεθεί και κανένα που δεν διαβάζεται, δεν θα διαβαστεί. Ο Γιάννης αναρωτιέται, ο Γκατούζο πώς γίνεται να βρίσκει δουλειά σαν προπονητής, αφού όπου και αν έχει πάει δεν έχει κάνει τίποτα. Ας πω, είναι ο Γκατούζο όμως. Δεν ξέρω τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει. Πάντως είναι ο Γκατούζο. Γκατούζο, όταν λέγεσαι Γκατούζο, είσαι ο Γκατούζο, δεν μπορείς να μείνεις χωρίς δουλειά. Και θέλεις δουλειά. Άμα θέλεις δουλειά, μπορείς να μείνεις. Για να δω. Καλημέρα στην ομάδα, λέει ο Παύλος. Η ΕΡΤ να κρατήσει το μπάσκετ, αλλά να δώσει τόπο στα νιάτα. Έχω βαρεθεί να ακούω για χιτσκοπικό φινάλε, για Tyler Time, για τρίποντόνους Μίτογλου. Δεν θέλω να γίνω κακός, αλλά ακούω τους ίδιους ανθρώπους 10 χρόνια και λέει εγώ στην ηλικία σου ήμουν μεγαλύτερος. Κάπου μετά κάτι άλλο άκουσε και το κόλλησε. Παύλο, τι να σου πω τώρα. Ας πω, πρέπει βεβαίως, πρέπει να υπάρχουν νέες φωνές, πρέπει να υπάρχουν νέα παιδιά στις μεταδόσεις, όλα αυτά. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν υπάρχει κάτι, ούτε νομίζω διαφωνεί κανείς. Έτσι. Δεν διαφωνεί κανείς. Κάτι έχει στο μυαλό σου άλλο εσύ τώρα, ή κάποιους, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς. Οπότε δεν μπορεί να πάει παραπέρα αυτή η συζήτηση. Τώρα καταλαβαίνω τι λέω. Ο Σπύρος έχει στείλει μια γελιογραφία. Είναι ο... έλα τώρα κόλλησα.

Λοιπόν, είναι ο Τσακ Νόρις, με ένα παιδάκι, λέει, και ρωτάει ο Τσακ Νόρις το παιδάκι, είναι σε ένα λιβάδι, πόσο χρονών είσαι? Είμαι 12, λέει το παιδάκι. Εγώ στην ηλικία σου, απαντάει ο Τσακ Νόρις, ήμουν 14. Καλό. Καλό. Βέβαια, τότε εγώ άκουγα. Εντάξει, χαμογελούσα με εκείνο που είχαν, όταν έφυγε ο Τσακ Νόρις από τη ζωή, εκείνο που είχαν γράψει κάποιοι έτσι, χωρίς καμιά διάθεση ούτε να πειράξουν κανένα ούτε τίποτα, αλλά γιατί ήταν ο Τσακ Νόρις. Ο Τσακ Νόρις πέθανε χθες, αλλά σήμερα αισθάνεται ήδη καλύτερα. Δηλαδή, χαμογελούσα με αυτό, με την εφευρετικότητα μερικές φορές των ανθρώπων, παιδί, και Τσακ Νόρις. Αν και δεν ήμουν εγώ ποτέ, δηλαδή, πάω να δω ταινία Τσακ Νόρις και να αδέρνει όλο τον πλανήτη, ας πούμε. Okay. Λοιπόν, ο Τάσος από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής μας στέλνει μια φωτογραφία, έχει τη θάλασσα μπροστά του, πρωινή βουτιά γράφει, να πάει καλά η μέρα, καμιά μεταγραφή για ΠΑΟΚ έχουμε? Δεν έχουμε καμιά μεταγραφή σημερινή για ΠΑΟΚ. Περίμενε το απόγευμα, μπορεί το απόγευμα να έχουμε κάτι. Ο Νεκτάριος, 16 χρόνια στην εταιρεία που είμαι, κάνω εισπράξεις από τις πωλήσεις μου. Το 95% των φίλων μου λένε ότι αυτό δεν υπήρχαν περίπτωση να κάτσουν να το κάνουν. Η κατάσταση έχει δυσκολέψει πάρα πολύ στο να ζητάς λεφτά από κάποιον που δεν τα βγάζει πέρα και χρωστάει κι αλλού. Μια στιγμή, πωλήσεις δεν κάνεις εσύ, άρα κάποιος έχει αγοράσει. Α, εννοείς μήπως δώσεις τώρα? Όποιος θέλει από τους δύο μια μέρα να πάμε μαζί μια βόλτα να δει τι ωραία είναι. Εγώ πάντως, λέει, δεν θέλω ούτε να χρωστάω ούτε να μου χρωστάνε. Εντάξει, το είπαμε και εμείς αυτό. Το ιδανικό είναι ούτε να σου χρωστάνε ούτε να χρωστάς. Πραγματικά χάνω τον ύπνο μου, λέει. Έχεις δίκιο. Εντάξει, κοίταξε να δεις, αυτό δεν ήταν τώρα, μην το πας πολύ βαθιά. Ήταν έτσι ένα πράγμα με το Λεωνίδα, έτσι, μια ερωτησούλα και όλα αυτά. Και άλλοι φίλοι λένε ότι καλύτερα να χρωστάς παρά να σου χρωστάνε. Ο Δημήτρης από Βύρωνα, να αποδώσω τα εύσημα στον κύριο Καζνέτσι για τη μετάδοση αγώνα Μουντιάλ, μου άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο στο Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας έχει και το θέμα, το έχει, γιατί το έχει ζήσει, το έχει υπηρετήσει, έτσι. Ο Λεωνίδας ήταν ποδοσφαιριστής, επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, σας θυμίζω. Κώστα, μην χρησιμοποιείς τέτοια. Εντάξει, καταλαβαίνουμε αυτό που σου χρωστάς, ποιος χρωστάει, ποιος. Μην χρησιμοποιείς όμως λέξεις οι οποίες δεν διαβάζονται, ρε φίλε. Είναι σκληρές, τέλος πάντων. Καλημέρα, φίλοι Λεωνίδα και Δημήτρη. Δημήτρη. Άγιος Γιώργης, Γούρια, Γκάνα, της Λίμνου. Δεν ξέρω, μεγάλο μήνυμα και πάρα πολλά θέματα μέσα. Σε έχασα, Γιώργο, πιο μικρά μηνύματα και ένα θέμα. Δηλαδή, έχει γράψει μια παράγραφο και 15 θέματα μέσα στην παράγραφο. Ο Στέλιος από Περιστέρι, μόλις άκουσα τα δυσάρεστα νέα για τον Τάκη τον Γκόνια. Καλό ταξίδι, Τάκη. Κουράγιο στην οικογένειά του. Ναι. Πολλοί ακροατές έχουν στείλει συλληπιτήρια. Ο Χριστόδουλος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ως τώρα είναι ενδιαφέρον το Μουντιάλ, αλλά όταν ξεκινήσουν τα νοκάουτ θα αρχίσει πραγματικά. Τότε θα αρχίσει πραγματικά, λέει ο Χριστόδουλος. Ελπίζουμε, γιατί μέχρι τώρα στεκόμαστε μόνο στα αστέρια του Μουντιάλ και σε αυτή την. Θα έχουμε μάχη φέτος πάντως για να δούμε ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ. Αν και ο Μέση έχει πάρει λίγο τα πάνω του κτλ., νομίζω θα έχουμε μάχη για να δούμε τον φετινό σε αυτό το Μουντιάλ τον πρώτο σκόρερ. Να δούμε, γιατί ξεκίνησαν και έχουν μπει φουριόζοι όλοι, όλα τα μεγάλα ονόματα έχουν μπει δυνατά. Για να δούμε τι λέει. Είναι, συγγνώμη αν είναι συνεχόμενο, άλλο έχει στείλει τώρα, κάτι άλλο έχει στείλει για προηγούμενη εκπομπή ο Γιώργος. Μας τα χαιρετίσματά μας, Τάκης Γιώργο. Καλημέρα, πάντως, Βασίλη, με τα πρωτοσέλιδα του πρωτοδητή έχει αγοράσει 4 ομάδες και όλοι παιχταράδες. Αλίμον, λέει ο Γιάννης 21 Κόρινθος. Ας τις εφημερίδες τώρα, εφημερίδες έτσι είναι, φίλε. Πάντα έτσι ήταν οι εφημερίδες και έτσι θα είναι, γιατί οι εφημερίδες έχουν ένα μειονέκτημα και ένα. Όχι πλεονέκτημα, πώς να το πούμε. Κάπου πρέπει να βρεις το δρόμο να υπηρετήσεις ένα πράγμα.
οι εφημερίδες δεν μπορούν να υπηρετήσουν την ταχύτητα, το γεγονός, να σου δώσουν δηλαδή τι έχει συμβεί. Γιατί έχουν τυπωθεί την προηγούμενη μέρα όλα αυτά. Άρα σε τι θα στηρίξουν την ύλη τους? Θα στηρίξουν σε κάτι το οποίο θα είναι μελλοντικά. Εντάξει, παρόλα, σε κάτι που θα γίνει μελλοντικά. Δεν μπορούν να στηρίξουν τη θεματολογία τους, το τι έγινε, γιατί τους

Έτσι, έτσι πάνε. Κάπως πρέπει να ζήσουν και οι εφημερίδες. Ο Δημήτρης λέει: ο Ολυμπιακός κάνει απλά τράμπες με Ρίο Άβε και Νότιχαμ. Τι να τις κάνει τις μεταγραφές. Μάλιστα. Η ηρωνία. Παιδιά, μην κρατήστε και λίγο ηρωνία στη ντουλάπα. Δεν ξέρετε, μπορεί να χρησιμεύσει αργότερα. Μην τη βγάζετε τώρα. Δεν ξέρετε πώς θα φέρουν τα πράγματα. Ο Μαρινάκης θα φέρει στο Μέντι ό,τι περισσεύει από παίχτες και μετά θα φταίει ο Μέντι, λέει ο Αναστάσιος. Ο Αντρέας, κανένα παιχταρά για πανηλιακάρα έχουμε, ρε παιδιά. Τώρα που ερχόμαστε, λέει, καλή σας μέρα. Δεν ξέρω, θα τα ακούσετε. Όταν έρθει, θα τα ακούσετε. Καλημέρα από Κέρκυρα. Διαβάζουμε παντού ότι έκλεισε ο Γένσεν και ο Βίχος στον Παναθηναϊκό. Ισχύει, ρωτάει ο Σπύρος. Δεν ισχύει ακόμη. Δεν ισχύει ακόμη. Υπάρχουν, ο Παναθηναϊκός πάντως είναι πιο κοντά. Έχει καλή σχέση με τον Κομπότη, είναι γνωστό αυτό. Ο Αλαφούζος, ό,τι θέλει. Δηλαδή, τόσους παίχτες έχει δώσει τον Κομπότη, έχει πάρει από τον Κομπότη. Εντάξει, το πρώτο μαγαζί του συγκοινωνούν τα δοχεία με τα γραφικά. Δεν λέω αλλού, γιατί ο Λεβαδιακός έχει κόψει βαθμούς στον Παναθηναϊκό και όλα αυτά. Αλλά έχουν, είναι διπλανά μαγαζιά. Πώς να το πούμε. Okay. Δηλαδή, αν ο Αλαφούζος πει στον Κομπότη ότι χρειάζομαι το Βίχο και μπορώ να σου δώσω 1,5-2 εκατομμύρια, δεν θα τον ξεπουλήσει βεβαίως ο Κομπότης, αλλά θα προτιμήσει τον Αλαφούζο. Τόσα. Α, εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Τι είπε τώρα, αδερφέ, λέει: έφυγε ο Γκόνιας. Εξαιρετικός παίχτης και καλό παιδί. Γιατί αν και Παναθηναϊκός, το στέλνει ο Δημήτρης αυτό, τον ζήσαμε στον πύργο με τον Πανηλιακό. Καλό παράδεισο να έχει το παλικάρι. Η Αθανασία λέει: καλημέρα Βασίλη, τι έγινε, πέθανε ο Τάκης ο Γκόνιας και δεν παίζει η αίρα στην Καλαμάτα. Προφανώς θα είναι από τον ίδιο πομπό. Ναι, παιδιά, αν μπορείτε να βοηθήσετε, πείτε μας λίγο τη συχνότητα που ακούτε και που δεν παίζει, που ακούτε συνήθως, γιατί προφανώς τώρα για να ακούτε, πάνε να πει ότι ακούτε από το ίντερνετ. Ο Βασίλης, ο Μουσλέρα, με βάση την απόδοση ευθύνεται και για τα 3 γκολ της Ουρουγουάης. Δεν ξέρω. Καλημέρα. Άλλος φίλος, ο Τάκης για την Καλαμάτα. Παιδιά, ξαναλέω, στείλτε, κάντε μας τη χάρη, βοηθήστε μας, στείλτε μας λίγο για σε ποια συχνότητα ακούτε στην Καλαμάτα. Καλημέρα. Γιατί είναι διάφοροι πομποί εκεί πέρα και δεν ξέρουμε πού ακριβώς υπάρχει το πρόβλημα, μου λέει η Μαρία η Παπακυρίτση. Καλημέρα, Μπίλα. Αν υποθέσουμε ότι του χρόνου ο Ολυμπιακός παίρνει πάλι την Ευρωλίγκα, πιστεύεις ότι θα δημιουργηθεί ζήτημα με το προπονητικό στάφ του Παναθηναϊκού? Το ρωτάω, λέει ο Γιάννης, γιατί δεν έχω πιστεί ότι ο οργανισμός του Παναθηναϊκού έχει υπομονή μετά τις 2 τελευταίες μέτρες αγωνιστικές χρονιές και τις υψηλές προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί με το ΖΟΤ. Συλληπιτήρια στους οικείους του Τάκη Γκόνια. Ήταν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής με ψυχή και μαχητικότητα. Κοίτα, όχι, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει θέμα. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει την Ευρωλίγκα με το Ζότ, κανένας δεν τάζει τίποτα, έτσι. Ούτε ο Ζότ, ούτε. Δεν τάζει κανένας τίποτα. Αυτή η σχέση που έχει ο Παναθηναϊκός με τον Ομπράδοβιτς είναι πολύ παλιά και δεν είναι ούτε μια χρονιά, ούτε ένα κύπελο, ούτε ένα πρωτάθλημα. Κάτι που δηλαδή μπορεί να τη χαλάσει, έτσι. Από τη στιγμή που ο κόσμος περισσότερο έχει τόσο μεγάλο δέσιμο με το συγκεκριμένο προπονητή. Ό,τι και να γίνει. Δεν το βλέπω δηλαδή εγώ ως πιθανό. Καλημέρα. Θα ήθελα ένα σχόλιο αναφορικά για το σπικάζ που έκανε για Ρονάλντο και Πορτογαλία που αναφερόταν πολύ συχνά για το Μέση. Λέει, ρωτάει ο Γιάννης. Δεν ξέρω, δεν το άκουσα. Δεν το άκουσα, για ποιο πράγμα λες? Εντάξει, το Ρονάλντο Μέση, παιδιά, είναι ένα αιώνιο δίπολο. Οπότε είναι, πώς θα πω, φυσιολογικό πολλές φορές. Δηλαδή, Μέση να σου έρχεται στο μυαλό, ξέρω, και το αντίπαλο δέος, ο Ρονάλντο. Ή να μιλάς για Ρονάλντο, να σου έρχεται ο Μέση. Είναι το δίπολο, πώς θα κάνουμε τώρα. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί σε ενοχλεί εσύ, Γιάννη, αυτό το πράγμα. Ο Κώστας λέει ότι το καλύτερο είναι να χρωστάστε. Παμψηφί είναι. Λέει να χρωστάς τελικά. Η μόνη εξαίρεση είναι το να χρωστάς στις Μιχαλούς. Ναι, η Μιχαλού είναι άγρια. Να χρωστάς στις Μιχαλούς. Τελικά παμψηφί βγαίνει το ότι είναι καλύτερα να χρωστάς παρά να σου χρωστάνε. Ή όχι. Όχι, αυτός είπε να χρωστάς. Α, το ανάποδο. Όχι, έχουμε και από την άλλη μηνύματα. Ναι. Ο εγώ. Αγαπητή Έρα, σας στέλνω αυτός που υπογράφει ως εγώ αυτό το μήνυμα με αφορμή τα παιχνίδια που έγιναν.

Τώρα στο Μουντιάλ. Σημειώστε αυτό που θα σας πω. Αμερική-Αγγλία ο τελικός. Σας το λέω τώρα που είναι νωρίς και το λέω λόγω διαιτησίας. Γεια σας, ευχαριστώ. Λέει ο εγώ. Εκεί το κρατάμε. Αμερική-Αγγλία. Ο Απόστολος. Καλημέρα Βασίλη. Όσον αφορά τον προπονητή του Παναθηναϊκού, προφέρεται Νίστρουπ γιατί έχει δύο «Η». Νέστρεπ, ο Λεωνίδας τον είπε Νέστρουπ νωρίτερα, ενώ Νίστρουπ τον άκουγα. Θα γίνουν. Τι θες εσύ, μωρέ, πετάγεσαι. Εσύ, εγώ το ακούσαμε την Τιλίμπαρ εκεί πέρα, βγάζει τέτοια. Σε έχει θυμώσει σε τίποτα ο Μέντι. Δεν θα πω σε ποιον απευθύνομαι τώρα. Ο Κώστας. Μόνο ΕΡΤ λέει, γιατί γουστάρουμε ΕΡΤ για πολλούς λόγους. Χθες είδα τον Γκόνια στην ΕΡΤ, απίστευτο. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Λάθος ο Φίσας ήταν. Οι ωραίοι έχουν χρέη. Τώρα ρε Κώστα, με μπέρδεψες πολύ, γιατί έστειλες 4 μηνύματα. Τα διάβασα πάντως. Ο Γιώργος λέει, η Λιβαδιά σήμερα θρηνεί γιατί έφυγε ένα δικό της παιδί. Καλό ταξίδι, Τάκη. Ο Γιώργος, καλημέρα παιδιά. Τι γίνεται με το ελληνικό ποδόσφαιρο και τους θανάτους Γκόνιας, Μαστροκώστα, Αλεξάνδρα Νικολαίδη, Μάριος Οικονόμου. Τι κατάρα έπεσε. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να απαντήσω κάτι σε αυτό. Ο Φώτης, μια και το είπες το αστείο με το Τζακ Νόρις, το καλύτερο που θεωρώ είναι ότι έχω ακούσει είναι μόνο ο Τσακ Νόρις ξέρει πόσο κάνει το 7 επιθύβας, λέει ο Φώτης από την Πρέβεζα. Okay. Ο Δημήτρης, κάθε μέρα αυτή η δουλειά γίνεται, κάθονται μπροστά μου και μου κρύβουν τη θέα και στέλνει μια φωτογραφία από παραλία, που η παραλία εκεί έχει διάφορα ωραία. Η συχνότητα που θέλαμε στη σκάλα Λακωνίας παίζει 95,3 και 104,8. 95,3 και 104,8. Δεν ξέρω τώρα η Μαρία. 100,4 λέει η Αθανασία. Στη σκάλα Λακωνίας είναι 95,3 και 104,8 η συχνότητα. Η Αθανασία στέλνει άλλο μήνυμα που λέει, Βασίλη, 100,4 στην, από πού είναι τώρα, Καλαμάτα, 100,4 είναι στην Καλαμάτα που δεν ακούγεται επίσης. Για να δούμε άλλο μήνυμα. Καλησπέρα, λέει εδώ οι Παναθηναϊκοί έχουν γράψει το 8 και σε περίπτωση που δεν το πάρουν να δεις τι έχει να γίνει με τον προφέσορα. Δεν ξέρω, δεν κινούμε σε τέτοιους κύκλους, δεν ξέρω τι ράβουν και τι ξεράβουν. Ο Σταύρος, καλημέρα. Και Βασίλη, ένα ρητορικό ερώτημα και από μένα. Ποια ήταν η Μιχαλού? Εγώ μπορώ να σας πω τεκμηριωμένα. Για πες μας, γιατί υπάρχουν διάφορα τέτοια τα οποία παιδιά, έχουν την εξήγηση, δηλαδή στηρίζονται, ξέρω, στη λαϊκή σοφία, τέλος πάντων. Όμως ήταν πραγματικά πρόσωπα κάποια στιγμή και έτσι βγήκε. Δεν ξέρω ποια ήταν η Μιχαλού, δεν το έχω ψάξει. Δηλαδή, φαντάζομαι αν το βάλεις στο, αν το γκουγκλάρεις, θα σου βγάλει ποια ήταν η Μιχαλού. Αλλά εγώ δεν το έχω.

Λοιπόν, ο Αθανάσιος, καλημέρα κύριε Παπα-Νικολάου. Είστε εξαιρετικό δίδυμο με την κυρία Αντιγόνη, τη ρομαντικιά, σε παρένθεση θαυμαστικό, και γελαστή ψυχή. Καλά το πάω ως τώρα κι εγώ. Είστε το ίδιο εξαιρετικό δίδυμο όπως ο κύριος Μαυρογιαννίδης με τον κύριο Σαντοριναίο. Εντάξει, όχι τόσο, αλλά κοντά. Ο Μαυρογιαννίδης με τον Σαντοριναίο έχουν κάνει εκπομπή, δεν το ξέρω. Okay. Λοιπόν, αφού θέλετε θέματα, μπορούμε να συζητήσουμε για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Είναι δημόσιο γυμνάσιο ενηλίκων, απονέμει απολυτήριο γυμνασίου σε 2 χρόνια, χωρίς βιβλία και εξετάσεις. Παρεπιπτόντως, λέει, είμαι ο νικητής του διαγωνισμού της Πανίνη. Με εκτίμηση, και φιλόλογος από τις ΣΕΡΕΣ και... να συζητήσουμε, ωραίο θα ήταν να είχαμε χρόνο να συζητήσουμε και τέτοια, αν και πειράζει μερικούς, αγαπητέ Αθανάσιε, δεν ξέρω και πώς προτιμάς, γιατί εσείς οι φιλόλογοι είστε και λίγο περίεργοι, δηλαδή αν σε πούνε Θανάση μπορεί, ξέρω εγώ, να μην είναι, ξέρω, και το ακριβές να προτιμάς το Αθανάσιος, αλλά ξέρω εγώ δεν έχει, ρε παιδί μου. Θα τους ενοχλήσει κάποιος που θέλουν να ακούνε Μέση, Μαραντόνα, Ρονάλντο, του Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κτλ. Εμένα μου αρέσουν πολύ αυτές οι συζητήσεις. Ήταν και, πώς το πω, ο στόχος, η δουλειά μου, κάτι τέτοιο, αλλά δεν έτυχε, και μπορεί να ήμασταν και συνάδελφοι αν ακολουθούσα αυτό που... Αλλά τέλος πάντων, δεν. Η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Αλλά γιατί τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, να σας πω εκ πρώτης τι μου έρχεται εμένα στο μυαλό. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας μου έρχεται στο μυαλό ως άνθρωποι που για κάποιο λόγο χρειάζονται το απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου. Το χρειάζονται για τη δουλειά τους, για κάπου αλλού, δεν ξέρω γιατί το χρειάζονται. Δηλαδή ότι είναι κάτι το οποίο απαιτείται για την επαγγελματική τους πορεία, και όχι επειδή για κάποιο λόγο το θεωρούν υποχρέωση προς τον εαυτό τους, δηλαδή και παράπονο προς τον εαυτό τους, δεν πήρα το απολυτήριο τότε. Περισσότερο δηλαδή μου ήρθε στο μυαλό ότι πάνε στα σχολεία άνθρωποι που χρειάζονται το απολυτήριο και που δεν το είχαν για κάποιο λόγο, που τα έφερε η ζωή νωρίτερα. Μπορεί να κάνω λάθος. Εσείς είστε καθηγητής εκεί, σε τέτοιο... Είναι? Ναι. Κατερίνα Αναστασόπουλο, κάτι μου λέει τώρα. Που στοχεύουν στην επανένταξη. Αυτοί που πάνε, όχι, εγώ λέω για αυτούς που πάνε στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Γιατί πάνε οι περισσότεροι από αυτούς? Εμένα μου έρχεται στο μυαλό, τελείως αυθαίρετο είναι, δεν ξέρω κάτι περισσότερο, ότι είναι επειδή το χρειάζονται κάπου. Δηλαδή το απολυτήριο. Αυτό. Δεν είχαν το απολυτήριο και το χρειάζονται στη δουλειά, ξέρω εγώ, για κάπου. Κάπου τους είναι απαραίτητο. Βεβαίως, σύμφωνοι. Βεβαίως. Στον Κορυδαλό γίνεται πολύ σημαντική δουλειά, λέει η Κατερίνα Αναστασόπουλου. Ευχαριστώ για το θέμα, κύριε Αθανάσια από τα ΣΕΡΑΣ. Είναι ωραία θέματα αυτά. Εντάξει, θα μπορώ να κουβέντιασω και ο Φώτης με την Κατερίνα και όλα αυτά, αλλά θέλει χρόνο, όπως καταλαβαίνετε. Πάντως είναι ωραίο να τα βάζετε κι εσείς τέτοια θέματα. Η Ερασπό δεν είναι μόνο μπάλα. Είναι κυρίως, αλλά. Καλημέρα, ο Σταύρος. Όταν χρωστάς έστω και πολλά, το δημόσιο, το ΙΚΑ και το δημόσιο δεν σε υπολογίζουν καθόλου. Όταν χρωστάς έστω και πολλά, πάλι θέλεις να πεις έστω και λίγα, γιατί έστω και πολλά δεν κάθεται, ξέρω. Όταν χρωστάς πολλά, μήπως δεν σε υπολογίζουν καθόλου? Δεν σε καταλαβαίνω, Σταύρο. Ήθελα να σε καταλάβω, δεν σε καταλαβαίνω όμως. Και αποχωρώντας, μήπως άφησα... όλοι αναπολούν κάτι, φίλε Γιώργο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Παρόλα, δεν θα μου κάνεις έτσι, έτσι, δεν θα μου κάνεις έτσι. Άσε, μου κάνει η γυναίκα, μου κάνει η παπακυρίτσι. Έρσε και εσύ, κάνεις και εσύ με το χέρι. Εντάξει, θα φύγουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια, μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:25, μόλις 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Καρπάθου. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 15,9 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Στο διάλογο που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης. Αναφορικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομίας για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Κλείνουμε, πρόσθεσε, μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς. Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Σήμερα η ψήφιση της ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους στόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνιστο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο Πασόκ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάντων στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 2010, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό, Κώστα Τσουκαλάς. Αυτά που φέρνει τώρα η κυβέρνηση, εμείς τα είχαμε φέρει με τροπολογίες πριν αποφανθεί δικαιοσύνη οριστικά και η κυβέρνηση τις απέρριπτε και έλεγε όχι, γιατί είχε πει στα φανς να κάνουν business plan και να υπολογίζουν τους παράνομους στόκους, είπε ο κύριος Τσουκαλάς. Τρεις τροπολογίες κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, προτείνοντας νέα ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις, τη θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού και εκτεταμένες αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων εργαζομένων πολλών κλάδων, όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών, μεταξύ άλλων, ζητούν υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού, τουρισμού έξω από το Υπουργείο Εργασίας, έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΗ, εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, στην πλατεία Κάνιγκος Οικοδόμ και εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας έως τις 2 προχωρούν οι εμποροϋπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στην Οδό Μητροπόλεως. Οι τεχνικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, λέει το Πακιστάν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Άμπου Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς. Η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί δήλωση ήττας της Αμερικής, δήλωσε ο Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας. Τόνισε ότι η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή πρέπει να διασφαλίζεται από τις χώρες της περιοχής. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την μπλοκή του στο σκάνδαλο Καταργέτ και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Όπως εξήγησε η αμοιβή του από τη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ήταν πλήρως συγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δηλωνόταν κανονικά στην εφορία.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρή βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί αγροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Cim.
1: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών. Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σήμερα η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της στα Χανιά. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον ανακριτή την Παρασκευή ο καθομολογία δολοφόνος. Στον εισαγγελέα 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Ταρακουνήθηκαν οι κάτοικοι σε Κάσο, Κάρπαθο και την ευρύτερη περιοχή. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Σήμερα γίνεται η κηδεία της 45χρονης που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της, ο οποίος θα οδηγηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δηλώνοντας πλέον μετανιωμένος διαστόματος του δικηγόρου του Γιάννη Τρικύλη. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου και στα Χανιά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε σήμερα το τελευταίο δύο στην άτυχη γυναίκα που έπεσε θύμα μιας φρικτής δολοφονίας, βασανισμού και δολοφονίας ουσιαστικά, μέσα σε κλίμα πένθους και βαθιά συγκίνησης. Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, οικογένειοι της είπαν το τελευταίο δύο στην άτυχη Σταυρού Λεβεντάκη, στο χωριό της, στο Βαρύπετρο. Η εξώδειος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος. Να υπενθυμίσουμε ότι η γυναίκα είχαν χαθεί τέχνης από το 30 Μαΐου. Μέσα από την εντελεχή έρευνα της αστυνομίας βρέθηκε άγρια δολοφονημένη και παρά τις προσπάθειες του δράστη να παραπλανήσει συνειδητά τις αρχές, μέσα από μια πολύ καλά συντονισμένη αστυνομική έρευνα και επιχείρηση, οδηγήθηκε στην ομολογία ο δράστης που ήταν ενίκαιζε και το σπίτι της. Αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και άλλες πλημελιωματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Θα ζήτησε περαιτέρω προθεσμία και πήρε για να απολογηθεί την Παρασκευή. Mm-hmm. Δηλώνει δια του δικηγόρου του μετανιωμένος, αλλά οι συγγενείς ωστόσο του Σταυρούλα Ζεβεντάκη ζητούν τόσο απονομή της δικαιοσύνης όσο και ότι θα καταθέσουν μήνυση εκτός από τον σε βάρος του δράστη και σε βάρος της συζύγου του για τον αποξιωτικό τρόπο που μίλαγε για την εκλειπούσα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστήριξε ότι το μοιραίο αποτέλεσμα προήλθε μετά από έντονο καυγά, ήταν τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά, κάποιος ο οποίος δεν μετανιώνει, δεν ομολογεί, υποστήριξε ο δικηγόρος. Ωστόσο, καθομολογεί ο δράστης. Να υπενθυμίσουμε ότι προσπαθούσε να προσανατολίσει τις έρευνες των αρχών με πλήθος αντιφάσεων και αστήρικτων ισχυρισμών, με πολλά ψέματα, ακόμα και σε μπροστά στις κάμερες των μέσων ενημέρωσης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Πολύζου. Από τα πρώτα 24 ώρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, οι αστυνομικές έρευνες είχαν επικεντρωθεί στον σημερινό κατηγορούμενο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο ET News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, όπως εξήγησε, η διερεύνηση της υπόθεσης παρουσίασε εξ αρχής μια σημαντική δυσκολία, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε με καθυστέρηση.
2: Ουσιαστικά υπήρχε μια αντικειμενική δυσκολία σε αυτή την υπόθεση, ότι καθυστέρησε αρκετά να δηλωθεί η εξαφάνιση της γυναίκας αυτής και είναι απόλυτα κατανοητό, καθώς το βασικό μέλος της οικογένειας, ο αδερφός της, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Βέβαια, από τη στιγμή που δηλώθηκε, μέσα στα δύο πρώτα 24 ώρα, οι αστυνομικοί είχαν στοχεύσει στο συγκεκριμένο άνθρωπο και στη συγκεκριμένη οικία, καθώς κατάφερε να βρουν βιντεολογικό υλικό, παρόλο που είχε διαγραφεί το βασικό βιντεολογικό υλικό από τον κατηγορούμενο. Στη συνέχεια έγινε ανάκτηση από τους αστυνομικούς, κατάφεραν να βρουν ότι η γυναίκα προς την περιοχή που βρίσκεται η κατοικία και δεν αποχωρεί ποτέ από αυτή ζωντανή, όπως αποδείχθηκε. Έτσι εστίασαν σε αυτόν τον άνθρωπο, βέβαια δεν του επέτρεψαν ποτέ να αντιληφθεί ότι είναι ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της και κατ' επέκταση για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Βοήθησε πάρα πολύ και οφείλουμε να το πούμε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που έστειλε άμεσα κλιμάκιο στα Χανιά και μέσα σε 24 ώρες μάλιστα είχαμε καταφέρει να έχουμε και τις πρώτες απαντήσεις από στοιχεία τα οποία είχαν καθαριστεί επιμελώς από το δράστη, καθώς έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του. Ευτυχώς όμως το επιστημονικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και η τεχνολογία μας βοήθησε πολύ, με αποτέλεσμα να έχουμε την εξιχνίαση του εγκλήματος. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά την ανάκριση. Και το κίνητρο το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει από την ελληνική αστυνομία, παρά το όσο έχει αναφέρει στην ομολογία του ο κατηγορούμενος, αλλά και αν υπήρχε με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή σε ό,τι διέπραξε ο κατηγορούμενος ή αν κάποιος είχε γνώση του τι ακριβώς διέπραξε και ουσιαστικά υπέθελε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει διαπιστωθεί, όμως θα ξεκαθαρίσει κατά την ανάκριση. Είναι ένα από τα άτομα που εξετάστηκαν κατά την προανάκριση για αυτή την υπόθεση. Θα σας εξηγήσω κάτι. Επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται πολλά χρόνια στην περιοχή, είχε ενσωματωθεί πλήρως με την τοπική κοινωνία. Κανένας από την τοπική κοινωνία δεν μπορούσε να πιστέψει ότι εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στην δολοφονία αυτής της γυναίκας. Από τη στιγμή που υπήρχαν και άριστες σχέσεις μεταξύ τους. Άλλωστε, είχε απασχολήσει μόνο μία φορά την ελληνική αστυνομία και μάλιστα για δικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και δεν στοχοποιούνταν από κανέναν όσο δράσει αυτής της εγκληματικής ενέργειας. Είναι απόλυτα κατανοητό και η δική του οικογένεια να θεωρεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αθώος. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε την ομολογία του κατηγορούμενου. Έχει περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή αυτής γυναίκας. Κάτι που ταυτίζεται και με την ιατροδικαστική εξέταση του θύματος. Και υπάρχουν και αρκετά στοιχεία σε βάρος του τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.
0: Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση, στο διπλοφωνικό, στον Λόγκο, όπου εκεί οι έρευνες συνεχίζονται φυσικά και οι αρχές εστιάζουν στην ταυτοποίηση ορφανού βιολογικού υλικού που εντοπίστηκε στο σπίτι. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Και οι έρευνες συνεχίζονται, όπως επίσης και οι αναλύσεις στα κυματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου έχει μεταφερθεί πλήθος στοιχείων τα οποία σχετίζονται με την συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει κάποιο βιολογικό υλικό το οποίο θεωρείται ορφανό, με την έννοια ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα σε ποιον ανήκει. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, εντοπίστηκαν δύο τμήματα από τρίχες στο μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε κάτω από το σώμα της νεκρής γυναίκας. Η μία φέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, να ανήκει στην ίδια. Ωστόσο, το άλλο τμήμα δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν φαίνεται να ανήκει σε κάποιον από τους τρεις εμπλεκόμενους, δηλαδή τα δύο θύματα, ή τον 65χρονο, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό αυτοφωνικό στον Λόγκο Αιγίου. Έτσι λοιπόν περιμένουμε την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το πάζλ της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία επίσης έχει καθυστερήσει και δεν έχει παραδοθεί ακόμα για να βγει και στο φως της δημοσιότητας, δεν έχει ολοκληρωθεί και αναμένουν και οι αστυνομικοί σημαντικά στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση. Πάντως από την πλευρά της, η κυρία Δημοβλίδου, μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News, είπε ότι είναι υποδιερεύνηση ακόμα το αν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος, καθώς πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται στα στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί για να καταλήξουμε σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε μια ακόμα συγκλονιστική υπόθεση θα πάμε για τη συνέχεια και στην Λέσβο, όπου εκεί μία γιατρός έφυγε από τη ζωή ευνηδίως λίγες μέρες μετά τον τοκετό της. Μυρσίνη Τζινέλη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία εδώ στη Λέσβο, η ιατρική κοινότητα, το νοσοκομείο όπου εργάστηκε, το ΕΚΑΒ που εργαζόταν τον τελευταίο χρόνο, από την απώλεια μιας 36χρονης γυναίκας, όπως είπες, λίγες μέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού. Την Παρασκευή το μεσημέρι γέννησε η γυναίκα με φυσιολογικό τοκετό και το Σάββατο παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Πραγματοποιήθηκαν ιατρικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, όπως ενημερωθήκαμε από το νοσοκομείο. Την Δευτέρα το πρωί η γυναίκα διασωληνωμένη μπήκε στη ΜΕΘ και στη συνέχεια κρίθηκε ότι πρέπει να γίνει αεροδιακομιδή. Πράγματι, την Τρίτη το απόγευμα πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στο Αττικό νοσοκομείο, αλλά η γυναίκα κατέληξε πριν προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο. Να σου πω ότι, όπως αποκαλύπτει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σε συλληπιτήριο μήνυμά του, την Τρίτη το πρωί πραγματοποιήθηκε και χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, χωρίς να διαπιστωθούν οι πολλήματα του τοκετού. Και πραγματικά έτσι όλοι περιμένουμε απαντήσεις στο πώς έφυγε αυτή η γυναίκα. Γιατρός και η ίδια, γιατρός και ο σύζυγός της. Να σας πω ότι στη μευτική κλινική του νοσοκομείου της Μυτιλήνης βρίσκεται το κοριτσάκι της και πραγματικά όλοι είναι συγκλονισμένοι εδώ στην Λέσβο από την τραγική αυτή είδηση.
0: Πραγματικά και όχι μόνο στη Λέσβο, νομίζω όλοι είμαστε συγκλονισμένοι ακούγοντας αυτή την τόσο τραγική περίπτωση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη Τζινέλη. Να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και να πάμε στα δικαστήρια, όπου εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχουμε δύο σημαντικές υποθέσεις σήμερα. Αφενός η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη πηγαίνει στον εισαγγελέα και από ό,τι λέει η αστυνομία, δύο ήταν τα μαχαίρια με τα οποία του επιτέθηκε. Καλό μεσημέρι, Κώστα Καντούρη.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστήριο, όπως είπαμε και χθες. Με δύο μαχαίρια κατηγορείται ότι προκάλεσε τρία τραύματα στον 24χρονο σύντροφό της, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Το οικογενειακό επεισόδιο έγινε χθες το πρωί με βασική κατηγορούμενη την 29χρονη, η οποία φέρεται ότι του προκάλεσε τρία τραύματα, ένα στο πνεύμονα, ένα στην κοιλιά και ένα στο χέρι, με σοβαρότερο αυτό του πνεύμονα, γι' αυτό και χειρουργήθηκε χθες ο 24χρονος, πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος της ποινική δίωξη για απόπειρα αυτοκτονίας με πρόθεση και για παράνομη οπλοχρησία για τα δύο μαχαίρια που χρησιμοποίησε και παραπέφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
0: Να πάμε και στην άλλη υπόθεση, Κώστα, που έχουμε για την εγκληματική οργάνωση με τις ρευματοκλοπές. Έρχονται νέα στοιχεία στο φως. Αυτοί πηγαίνουν εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι και αυτοί.
5: Ναι, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα και οι πέντε. Οι βασικοί κατηγορούμενοι πρόκειται για ένα 52χρονο, ένα 40χρονο και, ένα 43χρονο. Μαζί του συνελήφθησαν και άλλοι δύο, η αδερφή του ενός και ένας συνάδελφος του δεύτερου, οι οποίοι έχουν περιφερειακό ρόλο, δηλαδή κατηγορούνται μόνο για ρευματοκλοπή. Το βασικό είναι ότι οι τρεις τους φέρονται ότι από το 2017 μέχρι σήμερα έκαναν τουλάχιστον 600 παρεμβάσεις σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε μετρητές του ΔΔΕ, είτε αναλογικούς είτε ψηφιακούς. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρέμβασή τους με ειδικό λογισμικό στους ψηφιακούς μετρητές και κατάφερναν να παρουσιάζουν μειωμένη κατανάλωση ρεύματος από την πραγματική και έτσι χρεώνονταν πολύ λιγότερα χρήματα οι καταναλωτές που κυρίως είναι επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις. Μάλιστα, συγκεκριμένοι φέρονται ότι εισέπραταν χρήματα γι' αυτό από τους καταναλωτές από 2 ως 6.000 ευρώ ανά περίπτωση. Τι εννοώ, ότι σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι ήταν συνδρομητική η σχέση τους, δηλαδή πήγαιναν κάθε εξάμηνο, ανανέωναν το λογισμικό και εισέπραταν κάθε εξάμηνο χρήματα. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που εισέπραξαν και άπαξ χρήματα, καλύπτοντας όλη την περίοδο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 371.000 ευρώ πήραν όλο αυτό το διάστημα, ενώ η ζημία του ΔΔΕ ανέρχεται σε 9.163.000 ευρώ. Αν θυμάμαι καλά, 163.000 ευρώ, πρόκειται για 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπής σε Αττική, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο και Θεσσαλία, τέτοια περιπτώσεις, αλλά ακόμη και δύο απάτες με φωτοβολταϊκά, δηλαδή κατάφεραν το ειδικό αυτό λογισμικό να τοποθετήσουν σε φωτοβολταϊκά συστήματα, παρουσιάζοντας ότι έδιναν περισσότερο ρεύμα από αυτό που πραγματικά έδιναν στον ΔΔΕ. Αναμένεται να ασκηθούν σε λίγο διώξει σε βάρος τους, όταν αυτή την ώρα μπαίνουν στην εισαγγελία, αναμένεται να ασκηθούν διώξει σε βάρος τους, προκειμένου να παραπευθούν το πιθανότερο στον ανακριτή. Η ζημία του ΔΔΕ, όλο αυτό το διάστημα, την είπαμε τη ζημία του ΔΔΕ, απλώς να προσθέσω ότι βρέθηκαν στην κατοχή τους για όλες αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον 1.000 μολυδοσφαγίδες διαφόρων τύπων που φαίνεται ότι τοποθετούσαν στους μετρητές της ΔΕΗ, στους οποίους παρενέβαιναν.
0: Μάλιστα, απολύτως οργανωμένο το κύκλωμα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο να δούμε εκεί τι γίνεται με την υπόθεση του μακελιού στα Μπορίζια. Σήμερα οι δύο προφυλακισμένοι για το μακελιό πηγαίνουν στην ανακρίτρια Ηρακλείου και αυτή τη φορά η απολογία αφορά το σκέλος της υπόθεσης για την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Λιγόλεπτη ήταν η παραμονή του στα δικαστήρια για τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή, μεθαύριο, μαζί με τα άλλα τρία μέλη της οικογένειας. Άρα δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή και τα πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη θα περάσουν το κατόφλιο δικαστηρίων για να απολογηθούν στο πλαίσιο των ερευνών της αστυνομίας για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου του 2025. Την επόμενη μέρα, την 1η Νοεμβρίου, είχαμε το μακελιό στον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων. Να πούμε ότι οι δύο που πήγαν σήμερα και πήραν την προθεσμία είναι οι άνδρες που φαίνονται στο επίμαχο βίντεο, ο ένας να πυροβολεί με το Καλάσνικοφ και ο δεύτερος να βρίσκεται ακριβώς πίσω του. Και ενώ οι άλλοι τρεις που συμπληρώνουν την πεντάδα την Παρασκευή είναι αυτοί που ήταν ήδη στις φυλακές όταν έγινε το μακελιό και τους οποίους επισκέφθηκε ο Φανούρης Καργάκης, το θύμα, λίγες ώρες πριν την έκρηξη. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να δόθηκε εντολή από τη φυλακή για να μπει η βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ένα γεγονός που πυροδότησε τις εξελίξεις που είχαμε και το μακελιό της επόμενης μέρας, όπου πέρα από το Φανούρι Καργάκη έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Οπότε την ερχόμενη Παρασκευή, λόγω και της ταυτόχρονης παρουσίας των πέντε μελών της οικογένειας Καργά και να μένει και ισχυρή παρουσία της αστυνομίας και παρουσία βέβαια των συγγενών τους, όπως ήταν και σήμερα το πρωί έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ξανά στους δρόμους σήμερα οι αγρότες των Μαλγάρων στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης από Μάλγαρα, Κίμινα, Χαλάστρα και άλλα χωριά συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στην πλατεία και στη συνέχεια μετακινήθηκαν προς τον κόμβο των Μαλγάρων. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
7: Καλό μεσημέρι, Γέλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δεκάδες τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα στον κόμβο των Μαλγάρων. Έχει στηθεί ένα φράγμα από κλούβα των ΜΑΤ και ουσιαστικά εμποδίζει τα τρακτέρ να βγουν πάνω στην εθνική οδό. Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των Μαλγάρων, όπου πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την παράκαμψη της εθνικής. Θα σου πω ότι 100.000 τόνοι ρυζιού παραμένουν αδιάθετοι στα σιλό των Κιμήνων, της Χαλάστρας και των Μαλγάρων. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και όπως τονίζουν, τα ζητήματα πλέον ξεπερνούν τους αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αυτό που τονίζουν είναι ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ το κόστος παραγωγής, 20% τα φυτοφάρμακα, 30% το πετρέλαιο, ενώ όπως αναφέρουν, η κυβέρνηση τους είχε υποσχεθεί 70 ευρώ αναστρέμα αποζημίωση στο ρύζι, κάτι το οποίο ακόμη δεν έχουν δει στους λογαριασμούς τους και μετατίθεται αυτή η υπόσχεση από μήνα σε μήνα. Παράλληλα, βάζω στο τραπέζι και το ζήτημα της Μυδικής, του Τριφυλιού δηλαδή, καθώς έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποζημίωση για τις περιοχές που έχουν χτυπηθεί από την ευλογιά, αποζημίωση de minimis για το Τριφύλι. Ωστόσο, εξαιρείται από αυτή την αποζημίωση ο νομός Θεσσαλονίκης και είναι κάτι για το οποίο αντιδρούν εδώ οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων. Και όπως αναφέρουν, αν δεν λυθούν τα προβλήματα που τους ξεπερνούν, θα κλιμακώσουν το επόμενο διάστημα της κινητοποίησης τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Σε ρυθμούς κινητοποίησεων βρίσκονται και οι αγρότες στην Λάρισα. Νωρίτερα, βέβαια, είχαμε και άλλου τύπου κινητοποίηση από το εργατικό κέντρο της πόλης με σωματεία και συνδικάτα στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής κινητοποίησης για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο τώρα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Με πορεία προς τα γραφεία της υπευθέρωσης εργασίας ολοκληρώθηκε η απεργιακή κινητοποίηση που διοργάνωσε σήμερα το Εργατικό Κέντρο της Λάρισας σήμερα το πρωί μαζί με συνδικάτα, το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, Τουρισμού, Επισητισμού αλλά και το Συνδικάτο των Οικοδόμων στο πλαίσιο της 24ωρης μεταλλικής απεργιακής κινητοποίησης που κηρύχθηκε βεβαίως η υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι αυξήσεις αλλά και τα μεταπροστασίας, ιδιαίτερα εν μέσω του φέρους. Σε όλους αυτούς τους κλάδους βεβαίως που κινητοποιήθηκαν σήμερα και πραγματοποίησαν και την πορεία. Τώρα το απόγευμα στις 8.30 ώρα το ράδι τη Κιτάλη παίρνουν οι αγρότες εδώ, οι οποίοι θα φέρουν τα τρακτέρ τους μέσα στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Όπως αναφέρει βεβαίως και στο σχετικό κάλεσμα η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες περισσεύουν και χειροτερεύουν και η μόνη απάντηση, διεκδίκηση και διεξόδο είναι οι κινητοποιήσεις, ώστε να δυναμώσει η πίεση προς την κυβέρνηση και να διεκδικήσουν οι αγρότες το αυτονόητο, δηλαδή να πληρωθούν για όσα τους χρωστάνε. Στο τέλος του μήνα έχουν ανακοινωθεί πληρωμές από οφειλές από επιδοτήσεις, οικολογικά και βιολογικά σχήματα, που όμως δεν είναι σίγουρο, τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι αγρότες, αν θα πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους. Και βεβαίως οι ίδιοι μέσω της κινητοποίησης αυτής ασκούν πίεση ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Οι δυσκολίες για την παρούσα περίοδο είναι δεδομένες. Να πούμε ότι είναι από τις ελάχιστες φορές, είναι η πρώτη φορά που μέσα στην αιχμή των αγροτικών εργασιών διοργανώνονται κινητοποίησεις στον Θεσσαλικό κάμπο. Η οικονομική αντοχή των αγροτών βρίσκεται στο κόκκινο. Και βεβαίως μέσω της σημερινής κινητοποίησης ζητούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες των πληρωμών και για τις επιδοτήσεις και για τα οφειλόμενα, αλλά και το κυριότερο να υλοποιηθούν και οι δεσμεύσεις που είχαν αναδειχθεί από την πλευρά της κυβέρνησης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και του Υπουργείου στις πολύμερες κινητοποίησεις που έγιναν στα τέλη του περασμένου χρόνου και τις αρχές του τρέχοντος έτους. 55 μέρες κινητοποίησεων είχαμε και βεβαίως είχαν καταλήξει σε κάποια, τουλάχιστον την ικανοποίηση κάποιων ετοιμάτων, τα οποία, όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, δεν έχει γίνει το παραμικρό μέχρι στιγμής και γι' αυτό το λόγο συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους. Αναμένεται να έρθουν στην Κεντρική Πλατεία στις 8.30 το βράδυ, βεβαίως στο πλαίσιο της κινητοποίησης αυτής, και δηλώνουν ότι δεν θα υποστηρούν σήμερα του αγώνα, ζητώντας παράλληλα να ανασταλούν και οι διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον των αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποίησεις τότε τις προηγούμενες, αλλά και παλαιότερες. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, έχουν προγραμματίσει στο άμεσο μέλλον να ξεκινήσουν η Πανελλαδική Συνδεστική Επιτροπή των Μπλόκων και έναν ενημερωτικό κύκλο ταφών με όλα τα κόμματα στο Κοινοβούλιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να πάμε και στην Καλαμάτα, όπου και εκεί είχαμε το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από αγρότες και κτηνοτρόφους της Μεσσηνίας, έξω από το κτίριο της Περιφέρειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Κώστα.
9: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στους δρόμους βγήκαν ξανά σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, λίγους μήνες μετά τα πολυήμερα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα, παραγραμματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας εδώ στην Καλαμάτα. Η κινητοποίηση, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, Αγγέλη, εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου να υποστηρίζουν τα προβλήματά τους που τους οδήγησαν στα μπλόκα τα Χριστούγεννα. Όχι μόνο δεν έχουν επιληθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν οξυνθεί. Οι συγκεντρωμένοι λόγοι έκαναν για εκρηκτική αύξηση του κόστου παραγωγής, καθυστερήσεις στις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και για αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν πολλοί παραγωγοί λόγω των χαμηλών τιμών στα αγροτικά προϊόντα. Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να σου πω ότι έγινε και για την ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία, με τους αγρότες να επισημαίνουν ότι η τιμή του ελαιολάδου πλέον βρίσκεται κάτω από το κόστος παραγωγής, γεγονός που, όπως τονίζουν, καθιστά ασύμφορη τη συνέχιση της καλλιεργητικής δραστηριότητας για πολλούς παραγωγούς. Θέλω να σου πω ότι από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γκέλη, επισημαίνεται ότι έως το τέλος του Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο που αφορούν οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Σύμφωνα μάλιστα με το Υπουργείο, οι καθυστερήσεις σχετίζονται με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τους εντατικούς ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή καταβολή αυτών των ενισχύσεων. Οι αργόροντες πάντως από την πλευρά τους, και να κλείσουμε αυτό, ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εφόσον δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μια σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντοπίζοντας αδήλωτα έσοδα ύψους 3,1 εκατομμυρίου ευρώ σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση φοροδιαφυγής αυτή ήρθε στο φως όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ επίτα από στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, τα οποία αποκάλυψαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών συναλλαγών και των στοιχείων που είχαν δηλωθεί, που είχαν δηλώσει οι συγκεκριμένες εταιρείες στις φορολογικές αρχές για το 2024. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, λοιπόν, οι ελεγκτές αντόπισαν μέσω ανάλυσης ακίνητα που προβάλλονταν στην ιστοσελίδα του μεσητικού γραφείου ως ολοκληρωμένες πωλήσεις. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στα γραφεία της επιχείρησης και την εξέταση των σχετικών εντολών, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό μέρος των προμηθειών τελικά δεν είχε δηλωθεί. Η μεσητική εταιρεία είχε αρχικά εμφανίσει ακαθάριστα έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιές περίπου 260.000 ευρώ, ωστόσο μετά τον έλεγχο τα δηλωθώντα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιχείρηση εμφάνισε τελικά κέρδη 230.000 ευρώ. Η έρευνα των ελεγκτών επεκτάθηκε και στην κατασκευαστική εταιρεία, που εμφανιζόταν ως πολίτρια σε αρκετές από τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε φυσικά υποψίες στις φορολογικές αρχές. Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του ελέγχου, η κατασκευαστική εταιρεία προχώρησε σε τροποποιητική δήλωση, ανεβάζοντας τελικά τα δηλωθέντα έσοδα στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη της στις 600 περίπου ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Κυκλάδες να πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
11: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι μια ισχυρή δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 11:25 το πρωί στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Καρπάθου και νότια της Κάσου. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στα δύο νησιά. Σύμφωνα με όσα μας είπε νωρίτερα ο δήμαρχος της ηρωικής νησού Κάσου, ο Μιχάλης ο Ερωτόκριτος, η δόνηση ήταν έντονη, συνοδευόταν από έντονο βουητό, αλλά δεν έχουν καταγραφεί προφανώς θύματα ούτε και ζημιές. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Πρέπει να σας πω ότι και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καρπάθου εκδόθηκε νωρίτερα μία ανακοίνωση που συστήνει στους πολίτες και τους τουρίστες ψυχραιμία, αλλά επίσης συστήνει σε όλους να αποφεύγουν να είναι κοντά σε ετοιμόρροπα κτίσματα και να κινούνται στους δρόμους, ιδιαίτερα σε κάποιους, γιατί η Κάρπαθος είναι πολύ ορεινή και έχει και δρόμους ορεινούς, να προσέχουν το τυχόν θέματα κατολισθήσεων. Είναι βέβαια, πρέπει να πω, νησιά που είναι συνηθισμένα σε τέτοιου μεγέθους δονήσεις. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό αφορά την Κάρπαθο, γιατί εκεί η αστυνομία Καρπάθου ξιχνίασε μία σπήρα η οποία είχε σαν στόχο ηλικιωμένους. Είναι ιδιαίτερα ευρηματικοί αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν πολίτες. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν είχαμε δύο νεαρούς που συνελήφθησαν, έναν άντρα και μία κοπέλα, οι οποίοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες στην Κάρπαθο, εμφανίζονταν ως λογιστές ή βοηθοί λογιστών και τους ζητούσαν να καταγράψουν και να μετρητά κοσμήματα, χρυσές λίρες, οτιδήποτε τέτοιο, να τους τα δώσουν, να τα καταγράψουν για να επιδοτηθούν, λέει, από το κράτος και να αποφύγουν την φορολόγησή τους. Κατάφεραν να πείσουν δύο ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες τους παρέδωσαν χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες. Ωστόσο, ευτυχώς η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα. Συνέλαβαν την κοπέλα την ώρα που ήταν στο λιμάνι της Καρπάθου για να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Εκείνη είχε πάνω της μέρος από τα χρήματα και τα κοσμήματα, τα χρυσαφικά που είχαν πάρει από τις δύο ηλικιωμένες. Στην συνέχεια εντοπίστηκε ένα κατάλημα στο οποίο είχαν αποκρύψει τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Και εκεί, αφού το παρακολούθησαν οι αστυνομικοί, συνέλαβαν και τον νεαρό, ο οποίος πήγε εκεί με σκοπό να παραλάβει τα κλοπημαία. Υπάρχουν λοιπόν δύο που έχουν συλληφθεί, αυτοί απολογούνται σήμερα, πρέπει να σας πω. Mm-hmm. Αναζητούνται ωστόσο και δύο άλλα άτομα, τα οποία φέρεται να ήταν μέλη της συμμορίας. Όπως λέει η αστυνομία, λειτουργούσαν με συντονισμένες ενέργειες, διακριτούν ρόλους αλλά και συγκεκριμένη μεθοδολογία.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Στον Βόλο θα πάμε για τη συνέχεια, εκεί όπου η Ένωση Καταναλωτών υποδέχεται με επιφυλάξεις τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών «Πόσο κάνει». Ο πρόεδρος της Ένωσης, Κωνσταντίνος Λιχναρόπουλος, σημείωσε ότι η εφαρμογή μπορεί να προσφέρει με χρήσιμες πληροφορίες, ωστόσο απέχει αρκετά από το να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τα νοικοκυριά. Η Ελένη Μανώλη είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Όπως σημειώνει ο κύριος Λιχναρόπουλος, η πλατφόρμα αυτή έχει να αντικαταστήσει το παλιότερο e-καταναλωτής, το οποίο χαρακτηρίζει όμως ανεπαρκές λόγω των παλαιών λαθών και δυσλειτουργιών που παρουσίαζε. Παρά τη βελτίωση όμως, επισημαίνει ότι σήμερα η νέα εφαρμογή δεν περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, ενώ δεν συνεργάζεται με το σύνολο των αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η αναγραφή της τιμής ανά κιλό ή λίτρο, στοιχείο που βοηθά ουσιαστικά τον καταναλωτή να συγκρίνει προϊόντα. Παράλληλα, αναδεικνύει η πλατφόρμα και τις κυκλικές προσφορές που εφαρμόζουν μεγάλες αλυσίδες, δίνοντας έτσι μια καλύτερη εικόνα των διαθέσιμων εκπτώσεων. Ωστόσο, υποστηρίζω ότι τα στοιχεία δεν προέρχονται από επιτόπια καταγραφή στα ράφια, όπως κάνουν οι ενώσεις καταναλωτών που παρακολουθούν και αυτές, αλλά από τα τμήματα πωλήσεων των σούπερ μάρκετ, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει αποκλίσεις μεταξύ της τιμής που βλέπει ο καταναλωτής στην εφαρμογή και εκείνης που τελικά συναντά στο κατάστημα. Ιδιαίτερη αναφορά τέλος έκανε και στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμώντας ότι στο μέλλον θα μπορούσε να συνδυαστεί και η Ένωση Καταναλωτών Βόλου προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση, να συνδυαστεί λοιπόν με τις πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, υπολογίζοντας όχι μόνο το κόστος των προϊόντων, αλλά και το κόστος μετακίνησης προς διαφορετικά καταστήματα. Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από τέτοιες σύνθετες αναλύσεις μπορεί να προκύψει η πραγματική εξοικονόμηση για τον καταναλωτή. Είναι ένα πρώτο βήμα λοιπόν, αλλά χρειάζονται και άλλα για να λειτουργήσει σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την έντονη διαφωνία τους με την πρόσφατη προκήρυξη μόνιμων θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ εκφράζουν οι νοσοκομιακοί γιατροί της Υπήρου, τονίζοντας ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της περιοχής. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Ναι, Γκέλη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν για τα νοσοκομεία της Υπήρου και της Λευκάδας, σύμφωνα με τους ίδιους λοιπόν προκηρύχθηκαν 56 θέσεις, ενώ το εξτάμενα κενά, και εδώ έγκυται η μεγάλη διαφορά, ξεπερνούν τις 200. Οι γιατροί αναφέρονται σε ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Φυλιατών και Λευκάδας, επισημένοντας ότι οι συνθήκες εργασίας αλλά και οι χαμηλές αποδοχές δυσκολεύουν την προσέλκυση νέων γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παράλληλα, δε, σημειώνουν ότι απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των υγειονομικών μονάδων της περιοχής Γκέλ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Ανεμοζάλη, να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, μου είπατε. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, για να δούμε πώς εντείνονται όλο και περισσότερο οι πιέσεις προς το Υπουργείο Υποδομών να επαναφέρει το μέτρο της δωρεάν διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, όντως έχουμε κλιμάκωση των αντιδράσεων για την κατάργηση της δωρεάν διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων επιχειρήσεων της Θράκης από τα διόδια της περιοχής μας, επί της Εγνατίας Οδού ενώ τα διόδια. Έχουν καταθέσει τώρα ερωτήσεις για αυτό το θέμα και ο βουλευτής Εύρω της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Παπαδάκης, και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης. Κοινό είναι το αίτημα. Ζητάνε άμεσες ενέργειες από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επαναφορά του μέτρου της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων που έχουν έδρα τη Θράκη. Τώρα να σας πω ότι το αίτημα της επαναφοράς αυτής της ατελούς διέλευσης έχει γίνει θέμα και από την Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ με χθεσινή ανακοίνωσή της. Τονίζει ότι δικαίως ντόπιοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις διαμαρτύρονται και καταγγέλουν την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η απαλλαγή αυτή δεν ήταν προνόμιο αλλά ένα αντισταθμιστικό μέτρο και ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του Εύρου αλλά και άλλων παραμεθόριων περιοχών λόγω της γεωγραφικής τους θέσης η οποία προκαλεί και αυτό το αυξημένο κόστος μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Την ίδια ώρα η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η ΕΣΕ, ενισχύει με δική της επιστολή προς το Υπουργείο το αίτημα που ήδη έχει διαβιβάσει το Υπουργείο και η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης για την επαναφορά του μέτρου απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης, επισημένοντας ότι η κατάργησή του αυξάνει σημαντικά το λειτουργικό και μεταφορικό κόστος των τοπικών επιχειρήσεων και δημιουργεί νέα εμπόδια στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα επιμελητήρια Αρκαδίας και Μεσσηνίας με έτοιμά τους ζητούν από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σε δράση που έχει να κάνει με την οικονομική ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπηρετικών περιοχών, καθώς και την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης, γιατί υπάρχει ένα πρωτοφανές επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως θα μας πει τώρα ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
4: Και μάλιστα η είδηση συγκεκριμένη είναι στην επικαιρότητα, μιας και έχουμε και τον κύριο Παπαθανάση σήμερα στην Αρκαδία και στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, Γέλη. Πράγματι υπάρχει αυτή η επιστολή έτοιμα των δύο επιμελητηρίων που έχει να κάνει με τη δράση που αφορά ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, όπως λέγεται. Εστιάζοντας λοιπόν στο θέμα της δίμηνης καθυστέρησης που σημειώθηκε στο άνοιγμα του συστήματος, είναι το του ΟΠΣ και το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, τα επιμελητήρια ζητούν την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής, ώστε οι επιχειρήσεις και οι μελετητές που ετοιμάζουν τους φακέλους να μπορέσουν γρήγορα να αναπληρώσουν το χρόνο, γιατί δεν είχαν χρόνο για αυτό. Υπάρχει, όπως επικαλούνται, μεγάλο ενδιαφέρον, το ανέφερες και εσύ, ζητούν γενναία αύξηση του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης δράσης, δηλώνοντας πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, γιατί έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον αν κατατεθούν φάκελοι αρκετοί, ίσως να μην φτάνουν τα χρήματα δηλαδή της χρηματοδότησης. Γι' αυτό και ζητούν να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Υποθέτω ότι θα το θέσουν στις συναντήσεις σήμερα και στον κύριο Παπαθανάση στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια στέλνουν με την επιστολή μήνυμα πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, την ίδια στιγμή που τρέχουν και άλλα προγράμματα στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, της μεταλιγνητικής Μεγαλόπολης, και πρόσφατα μάλιστα εντάχθηκαν με απόφαση του κ. Παπαθανάση στον πυλώνα 3 με τη χρηματοδότηση κάποια σημαντικά μεγάλα έργα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, του Δήμου Μεγαλόπολης, και όχι μόνο, σε όλη την Αρκαδία και σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου οι περιοχές ορίζονται στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, η οποία από σήμερα και για 5 μέρες γίνεται η πρωτεύουσα του ελληνικού μπάσκετ παιδών, καθώς φιλοξενεί το Final 8 του 53ου Πανελλήνου Πρωταθλήματος. Η Τάμια Δάμου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
5: Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι αγώνες με τις ομάδες της Νικόπολης Τρέβεζας έναντι της ομάδας των Χανίων της Κρήτης. Οι αγώνες ήδη έχουν ξεκινήσει. Είναι τα νέα τα παιδιά να συμμετέχουν με ιδιαίτερη θερμότητα στους αγώνες αυτούς, καθώς πρόκειται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παίζων, που για πρώτη φορά φιλοξενείται στην Περιφερειακή Ενότητα Αθλώνας. Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την ανάδειξη του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης, αλλά και για την ανάδειξη ακόμα και της δικιάς μας περιοχής και όλες τις ομάδες που φιλοξενούνται εδώ, στις 8 ομάδες που δίνουν το δικό τους τελικό, σε μια περιοχή που προσφέρεται για αθλητικό τουρισμό και σε μια περιοχή που προσφέρει και πολύ καλές υποδομές για την διεξαγωγή τέτοιων πανελληνίων πρωταθλημάτων, όπως αυτό της καλαθοσφαίρισης που φιλοξενούμε εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Τις επόμενες ημέρες βέβαια θα διοργανωθεί και μια πολύ σημαντική επιστημονική προπονητική ημερίδα, το Σάββατο συγκεκριμένα 27 Ιουνίου, με κεντρικό θέμα η αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας, με την ημερίδα να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα με ήθος και πάθος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Φλόρινα θα πάμε στην κοντινή Κοζάνη και πιο συγκεκριμένα στην οδό νησί Καρπερό, η οποία βελτιώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομής που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μετακινήσεις μεταξύ Γρεβενών και Δεσκάτης, προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς υπογράφει και η προγραμματική σύμβαση για την βελτίωση της οδού νησί Καρπερό, όπως πολύ σωστά προείπες, ενός δημοτικού οδικού άξονα μήκους 10,75 χιλιόμετρων, ο οποίος θα συνδέει απευθείας τους δύο δήμους και θα εξυπηρετεί κατοίκους, αγρότες και ακτινοτρόφους της ευρύτερης περιοχής. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι Δήμαρχοι Γρεβενών Κυριάκος Σταθαρίδης και Δεσκάτης Δημήτρης Κώτας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το έργο θα συμβάλλει στη μείωση του χρόνου πρόσβασης προς τις δομές υγείας, θα διευκολύνει τη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινοτήτων. Το τμήμα που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Γρεβενών εκτείνεται από το νησί έως τη γέφυρα του Αλιάκμονα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα βρίσκεται στο Δήμο Δεσκάτης. Παράλληλα, προβλέπεται η ανακατασκευή τριών ακόμα οδών που οδηγούν στο Πάρκο Αναψυχής Νησίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και στην Υδροληψία Αλιάκμονα. Τώρα, σε λίγες μέρες θα δοθεί σε κυκλοφορία και το τελευταίο τμήμα του Ε65 Καλαμπάκα, Κόμβος Εγνατία στα Γρεβενά. Έτσι, με το δρόμο νησί Καρπερό, η περιοχή θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση στους βασικούς οδικούς άξονες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 6,3 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από τον πυλώνα 3 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ενώ οι απολυτριώς θα καλυφθούν από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη οδική σύνδεση αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Οι πρώτες μελέτες για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση του άξονα έχουν δρομολογηθεί ήδη από το 2022 και αφορούσαν οδικό τμήμα μήκους περίπου 11 χιλιόμετρων. Το έργο θεωρείται κομβική σημασία για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη στήριξη του πρωτογενού τομέα και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Μία μέρα πριν τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Ρηβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Ικαρίας απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους και τους φορείς του νησιού να καταθέσουν παρατηρήσεις. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Χρησιμοποιώντας έτσι και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, στο οποίο συμμετείχε και αυτό στη διαβούλευση για το νέο ειδικό χώρο ταξικό των ΑΠΕ, τονίζει ότι σύμφωνα με την παρέμβασή του, βέβαια, το προτινόμενο σχέδιο δεν αποτελεί ουσιαστικά νέο χώρο ταξικό πλαίσιο, αλλά παρατείνει και νομιμοποιεί τις προβληματικές ρυθμίσεις του ισχύοντος πλαισίου που ήταν το 2008. Επισημαίνει δε ότι οι μεταβατικές διατάξεις επιτρέπουν τη συνέχιση της αδειοδότησης και υλοποίησης χιλιάδων έργων ΑΠΕ με βάση το παλιό καθεστώς, ακόμα και σε περιοχές όπου το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερους περιορισμούς. Το επιμελητήριο τέλος υποστηρίζει ότι το σχέδιο δεν στηρίζεται σε επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, ούτε εξετάζει επαρκώς τις σωρευτικές επιπτώσεις των έργων να πέφτει η βιοπικιλότητα, τα δάση, τα ύδατα, τα εδάφη και το τοπίο. Να πούμε, μιλώντας και με τον εκπρόσωπο της κίνησης και την προστασία των νησίδων, ο κ. Παπαστά, μας είπε ότι πλέον αφού λύγει η διαβούλευση αυτή τη σημερινή ημέρα, ότι οι τοπικές κοινωνίες θα

0: Σαρακεύο, του Εθνικού Πανθρακικού Σταδίου Κομωτινής. Και πλέον οι αθλητές, οι σύλλογοι θα έχουν τον χώρο τους να γυμνάζονται και να προπονούνται, διότι όλα αυτά τα χρόνια αναγκαζόντουσαν να πηγαίνουν ακόμη και σε γειτονικές πόλεις για προπόνηση. Τώρα, ένα κομμάτι αυτό. Ταυτόχρονα, με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, ξεκινά η αυτοψία του περιμετρικού χώρου για την κατασκευή και κερκίδας. Ένα πολύχρονο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, για το οποίο ο πρόεδρος του Πανθρακικού Σταδίου Κομωτινής, Γιώργος Κυμπαρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής, είπε ότι υπάρχει εξασφαλισμένο κονδύλι. Και άρα μετά τη χωροθέτηση του σημείου θα τρέξουν οι διαδικασίες. Αναμένεται και επίσκεψη του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κυρίου Βρούτση, για να δει από κοντά και ο ίδιος την κατάσταση. Συνάμα τώρα, σε συνεργασία με το Δήμο Κομωτινής, όπως είπε ο κύριος Κυμπαρίδης, θα αναμορφωθεί και το γήπεδο ποδοσφαίρου του σταδίου, με την αντικατάσταση του χλωροτάπητα και του αρδευτικού συστήματος. Και όπως αποκάλυψε στην Ερκομωτινής ο πρόεδρος του Πανθρακικού Σταδίου Κομωτινής, στις σκέψεις της διοίκησης, της νέας διοίκησης που ανέλαβε το περασμένο Δεκέμβριο, είναι και η δημιουργία χώρου άθλησης ατόμων με αναπηρία. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα γήπεδα μπάσκετ και τένις που υπάρχουν, αναμένεται να μεταμορφώσουν το Πανθρακικό Στάδιο Κομωτινής σε μια κυψέλη, σε έναν πολυχώρο αθλητισμού για κατοίκους, για αθλητές, για αθλούμενους. Γκέλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Να επιστρέψουμε στα δυτικά και να πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνονται και παραδίδονται οι εργατικές κατοικίες στην Κυρακαλή Γρεβενών μετά από 19 ολόκληρα χρόνια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Δέσποινα.
2: Καλησπέρα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μετά από 19 χρόνια αναμονή σε αυτή τη στιγμή για τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενών να παραλάβουν επιτέλους τα κλειδιά των νέων τους σπιτιών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η τελετή παράδοση θα πραγματοποιηθεί αύριο, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, καθώς και της διοικήτριας της ΔΥΠΑ, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία για την περιοχή και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οι 80 λοιπόν εργατικές κατοικίες της Κυρακαλής αποτελούν ένα έργο που απασχόλησε επί σειρά ετών την τοπική κοινωνία, με δεκάδες οικογένειες να περιμένουν την ολοκλήρωση του οικισμού. Οι εργατικές κατοικίες κατασκευάστηκαν με στόχο τη στέγαση εργαζομένων και οικογενειών της περιοχής. Η πορεία του έργου, ωστόσο, πέρασε από πολλές καθυστερήσεις και εμπόδια, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να περιμένουν επί σειρά ετών την ολοκλήρωσή τους. Η αυριανή παράδοση τώρα των κλειδιών σηματοδοτεί και το τέλος μιας μακράς περίοδου αναμονής, την έναρξη μιας νέας, αν θέλετε, καθημερινότητας για τους δικαιούχους. Η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, βεβαίως, αναδεικνύει και τη σημασία που αποδίδεται στην ολοκλήρωση του οικισμού, ο οποίος θεωρείται ένας από τα σημαντικότερα στεγαστικά έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η παράδοση των κατοικιών αναμένεται να αποτελέσει μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή τόσο για τους δικαιούχους όσο και για την τοπική κοινωνία, η οποία επί χρόνια βέβαια παρακολουθούσε την πορεία του έργου μέχρι την τελική ολοκλήρωσή του επί 19 ολόκληρα χρόνια. Γέλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πρόβλημα που είχε προκύψει λόγω λήξης της σύμβασης με το εργοστάσιο υποδοχής εκτός Κέρκυρα στα νότια του νησιού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κανονικά πραγματοποιείται από χθες η αποκομιδή σε όλες τις δημοτικές ενότητες στο Νότο. Είχε λήξει σύμβαση με το τελικό αποδέκτη με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστιοι όγκοι σκουπιδιών σε πάρα πολλές περιοχές. Χθες λοιπόν δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ με το οποίο εγκρίνεται η μεταφορά συνολικής μέγιστης ποσότητας 21.000 τόνων αστικών αποβλήτων του Δήμου σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις, εκτός των νησιών βέβαια. Η απόφαση προβλέπει τη διοχέτευση των απορριμμάτων και στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της διάδημας στη Δυτική Μακεδονία και στο χώρο υγειονομικής ταφής της Παλέρου στην Τελοκαρνανία. Και είναι μια απόφαση η οποία θα ισχύσει μέχρι τις 31/12/2027. Ωστόσο, υπήρχε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα από τον βουλευτή, τον κύριο Αλέκο Απλωνή, τον βουλευτή Κέρκυρα, ο οποίος επισημαίνει ότι η μεταφορά των απορριμμάτων έχει μετατραπεί από έξαρτη συνθήκη σε μια πανάκριβη συνήθεια που πλήττει οικονομικά τους Κερκυραίους και εκθέτει το νησί. Πλέον επισημαίνει ότι η παρούσα κατάσταση δεν προσφέρει τη γαζιτοκρατία. Οι αλληλοσυγχαρητήρια μεταξύ υπουργών, χαρακτηρίζοντας τις τρέχουσες ενέργειες ως μπαλώματα πάνω στο κουφάρι της Κέρκυρας. Στο μεταξύ, η αποκομιδή συνεχίζεται με τα απορριμματοφόρα του Δήμου, με το

0: ωστόσο με εκτιμά ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 μέρες για την επιστροφή στην πρώτερη κατάσταση.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Μαρίνα. Να πάμε τώρα να δούμε στα Χανιά και πάλι την Κατερίνα Πουλίζου για να μας πει αυτή τη φορά για την αρνητική, ομόφωνα αρνητική χθεσινή γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου σε ό,τι αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νομό Ρεθύμνου. Κατερίνα, σε άκουμε.
2: Γέννη, καλό απόγευμα και πάλι. Να πούμε ότι έχουν προηγηθεί αντίστοιχες αρνητικές αποφάσεις ομόφωνες από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Το σκεπτικό της αρνητικής νομοδότησης στην έγκριση εγκατάστασης των 7 ανεμογεννητριών και των 7 αιωλικών πάρκων, καθώς και τα συνοδά έργα σε 13 περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, εστιάζει το γεγονός ότι η σχεδιαζόμενη επένδυση έχει σοβαρούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να ζημιώσουν άμεσα τους μόνιμους κατοίκους, τη βιοπικιλότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές των περιοχών, αφού μεγάλο μέρος είναι σε περιοχή Natura. Το κείμενο γνωμοδότησης που συνοψίζει το σύνολο των προβληματισμών από πλευράς της Δημοτικής Αρχής Ρεθύμνου έχει ήδη σταλεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης, η οποία θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επίσης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για το θέμα. Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανιών, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Γιάννης Ταταράκης, ανέφερε ότι σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο σχεδιασμός προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε έκθεση που ξεπερνά τα 28.000 στρέμματα σε περιοχές των τριών Δήμων. Πρόκειται για έργα που περιλαμβάνουν εκτεταμένες διανοίξεις, βελτιώσεις οδών, υποσταθμούς και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, επιφέροντος πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά όχι με αυτόν τον άκρητο τρόπο και χωρίς την διαβούλευση της πολιτείας των επιχειρήσεων με την τοπική αυτοδιοίκηση του κ. Σταδεράκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι και οι τρεις δήμοι σκοπεύουν να προσφύγουν με όλα τα νόμιμα μέσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση του έργου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ως ο 8ος Δήμος της Ελλάδας που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πιστοποιήθηκε ο Δήμος Δράμας. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Ρένα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αριθμεί περισσότερες από 1.900 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς συνεργασίας για τη δημόσια υγεία και την βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η πιστοποίηση τώρα ήρθε ως αποτέλεσμα της συστηματικής προετοιμασίας και της στοχευμένης εργασίας που υλοποίησε ο Δήμος Δράμας τον τελευταίο χρόνο με επίκεντρο την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη, την κοινωνική πολιτική και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Και χαρακτηριστικά να αναφέρουμε τις οικονομικές και υλικές παροχές όπως το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τα κοινωνικά φροντιστήρια και την υποστηρικτική διδασκαλία για μαθητές που γίνονται κάθε χρόνο με τη συνεργασία των ιδιοκτητών φροντιστήριων της Δράμας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικής στήριξης και η δράση ισότητας των με την πρόσφατη λειτουργία και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, τα εξειδικευμένα προγράμματα που υλοποιεί κατά των διακρίσεων και στήριξη της οικογένειας. Η ένταξη και επιστοποίηση του Δήμου Δράμας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων δεσμεύει φυσικά το Δήμο για τη συνέχιση πολιτικών και δράσεων που προάγουν την υγεία, την ανθεκτικότητα και την ευημερία των πολιτών, με τη συνεργασία όμως πλέον και την τεχνογνωσία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και των Ευρωπαϊκών Πόλεων Μελών του Δικτύου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τη Ρένα. Να πάμε και μία τελευταία βόλτα στον Ανδρέα Παπαδημητρίου και τη Ζάκυνθο, να δούμε εκεί τι γίνεται με τις φωλιές των χελωνών που καταγράφει ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνος Αρχαίλων. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και οι χελώνες και η καταγραφή προχωρά πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε περίπου στα περσινά επίπεδα, τα οποία επίσης ήταν πολύ υψηλά. Μιλάμε για 500 φωλιές χελωνών, περισσότερες από 500 φωλιές χελωνών. Έχουν ήδη μπει οι κλωβοί. Οι αρμόδιοι του Αρχαίλων είναι εδώ και εργάζονται καθημερινά και είναι νέα παιδιά οι περισσότεροι, πρέπει να το πούμε αυτό. Ο κόσμος σε σχέση με παλιότερα χρόνια σέβεται πολύ περισσότερο και τις απαγορεύσεις οι οποίες έχουν μπει και τις φωλιές της ίδιας των χελωνών, κυρίως τις παραλίες που έχει πάρα πολύ κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ψαράδες. Αξίζει να πούμε ότι πριν από αρκετές δεκαετίες, βέβαια, από εκεί που η χελώνα ήταν ο εχθρός του ψαρά, πλέον έχει γίνει ο καλύτερος συνέτερός του. Και αυτό γιατί η φύση θηρευτής η χελώνα κυνηγά τόσο τις μέδουσες οι οποίες να πούμε ότι φέτος και φέτος δεν υπάρχουν στη Ζάκυνθο καθόλου, αλλά μάθαμε φέτος εσγάτως ότι είναι και μεγάλος εχθρός του λαγοκέφαλου και ίσως είναι μία από τις περιπτώσεις της Ζάκυνθος που δεν έχει ακόμα σημειωθεί, δεν έχει βρεθεί ακόμα, δεν έχει ψαρευτεί κάποιο λαγοκέφαλο.
1: Ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να γεμίσουμε την Ελλάδα με χελώνες για να διώξουμε τους λαγοκέφαλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδρέα. Κλείνουμε όπως κάθε μέρα με μια γιορτή πολιτισμού, τα φετινά Ορέστια 2026. Παίρνει τον Μπρί. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, και από μένα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που άνοιξε αυλαία στις 19 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή, ο Δήμος Ορεστιάδας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στις καθιερωμένες εκδηλώσεις πολιτισμού και μνήμης, οι οποίες φέτος τιμούν τη συμπλήρωση 103 χρόνων από την ίδρυση της νεότερης πόλης της Ελλάδας, μιας πόλης που γεννήθηκε μέσα από τη δοκιμασία της προσφυγιάς. Στο μήνυμά της, η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η ιστορική διαδρομή της Νέας Ορεστιάδας βασίστηκε στη δύναμη, την εργατικότητα και το όραμα των ανθρώπων της, οι οποίοι μετέτρεψαν το δράμα του ξεριζωμού σε δημιουργία. Τα Ορέστια 2026 φιλοδοξούν να αναδείξουν τη δημιουργική ψυχή του τόπου, ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν και φέρνοντας κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας. Το σημερινό πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει δύο εκδηλώσεις. Στις 7.30 το απόγευμα στο πολιτιστικό πολύκεντρο της πόλης παρουσιάζεται το βιβλίο του Αθανάσιου Ιωάννου Γουρίδη με τίτλο «Δήμος Ορεστιάδας, όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού», το οποίο αποτελεί μια σημαντική καταγραφή της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Ενώ στις 9 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση με τίτλο «Τραγουδώντας την Αγάπη», μια χοροδιακή συνάντηση με έντεχνα, λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Στη Θεσσαλία αύριο θα έχουμε νεφώς αυξημένες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά έτριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια το πρωί. Άνεμη βόρεια, βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7, μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 33 τοπικά και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Ελένη Ατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα, στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
2: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όλο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η ανάσα είναι σίγουρα μεγάλη για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτους νόμου Κατσέλη που φέρει η νομοθετική ρύθμιση. Πού συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή, μην τα έχουμε πει και από χτες, τα λέμε συνεχώς, μειώνει αισθητά τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους τόκους και επιταχύνει την αποπληρωμή των δανείων και επιπλέον έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι που φέρνει πρόσθετο οικονομικό όφελος για τους δικαιούχους. Όλα αυτά για όσους βέβαια προστατεύονται, γιατί υπάρχουν και τρεις κατηγορίες δανειοληπτών που εξαιρούνται και εκεί εστιάζεται πλέον το ενδιαφέρον, εκεί εστιάζεται την κριτική της και η αντιπολίτευση, πέρα από τις κατηγορίες προς την κυβέρνηση για το ζήτημα της αναδρομικότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απέρριψε η Ολομέλεια του Αριουπάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων, κρίνοντας ότι η προσφυγή ήταν απαράδεκτη. Η θητεία τους έχει ανανεωθεί για 2 έτη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για τη ρύθμιση των δανείων του νόμου Κατσέλη. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 500 εκατομμύρια αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και περίπου 200 εκατομμύρια την αναδρομική αποκατάσταση για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, ενημέρωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το βάρος αυτό δεν μετακυλείται μονομερώς στους φορολογούμενους. Κατηγορηματικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatargate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές του ήταν νόμιμες και δηλωμένες. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης καταγράφηκε στη Γαλλία στους 38,2 βαθμούς, η μέση μέγιστη θερμοκρασία. Ενώ ο καύσωνας έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στα νοσοκομεία και κλείσιμο χιλιάδων σχολείων. Και ο καιρός εδώ σε εμάς, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. 32 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από την εσωτερική επικαιρότητα και από το εξωτερικό, καμίνι θυμίζουν ήδη πολλές χώρες στη Δυτική Ευρώπη από το παρατεταμένο και ισχυρό κύμα καύσωνα που έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, κυρίως στην Γαλλία, και το οποίο συνδέεται με ένα ιδιαίτερο μετεωρολογικό φαινόμενο που ονομάζεται ο Mega Block. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας ενημερώσουν για την κατάσταση που επικρατεί και τα προβλήματα που καταγράφονται. Αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές και φέρνει ανάσες σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες έρχεται μετά την απόβαση του Αριού Πάγου που υποχρεώνει τις τράπεζες να υπολογίζουν τους τόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Τα λέγαμε και από χθες, Κώστα, από την πρώτη στιγμή. Αναλυτικά μας τα πες και με παραδείγματα για την ανακούφιση που φέρνει η ρύθμιση σε χιλιάδες δανειολήπτες. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση και από πολίτες γιατί η συγκεκριμένη τροπολογία δεν καλύπτει τρεις κατηγορίες δανειοληπτών. Να δούμε ποιες είναι αυτές. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους αγροτές μας. Βεβαίως δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες όσους μπήκαν, δηλαδή όσοι μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Να πούμε λοιπόν ότι η ευνοϊκή ρύθμιση, η νέα ρύθμιση, έχουν γίνει πολλές σχετικά με το νόμο Κατσέλη, ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, εξαιρεί ρητά και αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών. Σύμφωνα λοιπόν με τη ρύθμιση που πήγε και συζητείται σήμερα στη Βουλή, εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση και παραμένουν συνεπείς προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους. Εξαιρούνται τώρα όσοι δανειολήπτες έχουν κηρυθεί έκτοτε, δηλαδή δανειολήπτες που σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους για σειρά μηνών ή ετών και έχουν χάσει οριστικά την προστασία του νόμου Κατσέλη. Επίσης, όσοι έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή, υποθέσεις που έχουν ήδη υπερατωθεί, όπου η οφειλή εξοφλήθηκε, για παράδειγμα με εφάπαξη καταβολή του υπολείπου, και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί οριστικά. Αποκλείονται κι αυτοί. Επίσης, όσοι έχουν ρυθμίσει μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Οφειλέτες λοιπόν που επέλεξαν τις διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, θυμίζω είναι νόμος του 2019, καθώς και οι δικές τους μηνιαίες δόσεις συνεχίζουν να υπολογίζονται ως τοκοχρεωτικές επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης. Δηλαδή δεν άλλαξε κάτι εδώ για αυτούς που είναι στον εξοδικαστικό, στον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων. Τίποτα απολύτως. Και όσοι διεκδικούν αναδρομικά χωρίς ενεργή ρύθμιση, και αυτοί αποκλείονται. Στις περιπτώσεις των έκτοτων ή των περατωμένων ρυθμίσεων, τυχόν καταβληθέντα ποσά, υπερβάλλοντα ποσά, που δόθηκαν παρά επιπλέον ποσά δηλαδή, από το παρελθόν, δεν αναζητούνται αναδρομικά, προκειμένου να μην ανοίξουν ξανά δικαστικές υποθέσεις ακόμη και δεκαετίας. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που τίθεται. Ποιοι μπήκαν σε αυτή τη ρύθμιση, ποια είναι η περίμετρος, ποιους καλύπτει χρονικά, χρονολογικά να το πω καλύτερα. Να πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός ως προς το πότε εντάχθηκε ένας δανειολήπτης στο νόμο Κατσέλη. Αρκεί η ρύθμισή του να παραμένει ενεργή. Η διάταξη τώρα που συζητείται στη Βουλή καλύπτει αναδρομικά όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα από το έτος έκδοσής τους. Μπορεί να εκδόθηκαν το 12, ο νόμος είναι από το 10. Είτε μπορεί να εκδόθηκαν το 18, μπορεί να εκδόθηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το μοναδικό ουσιαστικό χρονικό όριο είναι η 5η Ιουνίου 2026, να είναι δηλαδή ενεργή ρύθμιση αυτήν την ημερομηνία. Που είναι η ημερομηνία, θυμίζω, που δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι. Γρηγόρη, πάνω σε αυτά.
7: Νομίζω το έχουμε καλύψει. Ακούσαμε και το νωρίτερα εδώ στο Star News Radio 105,8. Μίλησε και ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και μάλιστα ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειολήπτων που μένουν εκτός. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την.
8: Ναι, ένα στοιχείο να πω μόνο αν έγινε Γρηγόρη, για την αναδρομικότητα πάλι έχει ενδιαφέρον.
7: Ναι.
8: Εάν η ρύθμιση είναι ενεργή σήμερα. Mm-hmm. Όλα τα επιπλέον ποσά τόκων που πλήρωσε κάποιος παράνομα τα προηγούμενα χρόνια. Το καπέλο που λέμε. Επειδή οι τράπεζες και τα funds servicers υπολόγιζαν τόκο σε όλο το κεφάλαιο, τα αναγνωρίζονται αναδρομικά. Αυτά λοιπόν τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί στο παρελθόν δεν επιστρέφονται στο χέρος μετρητά, να το έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι,
7: αλλά
8: αξιοποιούνται για τη μείωση της οφειλής. Δηλαδή, συμψηφίζονται με τις επόμενες μηνιαίες δόσεις, μειώνουν το εναπομείναν κεφάλαιο και εν τέλει οδηγούν σε ταχύτερη απεξάρτηση και συντομότερη λήξη της ρύθμισης. Θα αποπληρώσει δηλαδή νωρίτερα κάποιος αυτά που οφείλει. Κατακλείδη να πούμε ότι το πότε μπήκε κάποιος στον νόμο δεν παίζει κανένα ρόλο.
7: Κανένα ρόλο, ναι. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που είπες, γιατί δεν μην περιμένει κάποιος να πάρει λεφτά στο χέρι, απλά θα πει ψαλίδι από εδώ και πέρα στις οφειλές που χρωστάει που έχει μπροστά του. Έτσι, Κώστα Τσάπαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ρωτήθηκε στον σταθμό μας, στο Air News 15,8, για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειολήπτων που μένουν εκτός. Για να τον ακούσουμε.
9: Όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν ξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση, επομένως δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Ναι. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα. Γιατί θα χρειαζόταν να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας κάποιες από αυτές. Επομένως, νομικά θα ήταν και συστημικά θα ήταν κάτι το εξαιρετικά αβέβαιο και επικίνδυνο να γινόταν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αναδρομικότητας αυτή την πτυχή. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις που ο φιλέτης έχει εκπέσει αυτή τη ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβάλει και σημαντικό αριθμό δόσεων, έτσι. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ στην ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον εξοδικαστικό, εκεί ξέρετε ότι μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και μπαίνουν σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω του εξοδικαστικού, όσοι δανειολήπτες του νόμου Κασέλη μπήκαν, απόλαυσαν όταν μπήκαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια. Με την έννοια το ότι επειδή είναι ακριβώς ευάλωτοι, είχαν και κούρεμα, είχαν και πολλές δόσεις, είχαν και ένα επιτόκιο 3%, είχαν και δυνατότητα επιμήκυνσης ουσιαστικά της οφειλής τους. Άρα έχει ήδη υπάρξει μια βελτιωμένη προστασία για αυτούς τους ανθρώπους και για να προστατεύσει και το σπίτι τους προφανώς.
7: Αυτά λοιπόν είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών εδώ στο Air News Radio 105,8 στο ραδιοφωνό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου καταρχάς τι θα κάνει το κόμμα του. Θα υπερψηφίσει την τροπολογία.
10: Είναι αυτό εν μέρη που ζητούσαμε πριν 2 εβδομάδες όταν ο κύριος Καραγκάκης είχε πει το αμήνυτο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης και των συμφερόντων των φαντς. Τους εκθέσαμε, αναδείξαμε στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το παιχνίδι συντεγμένων συμφερόντων και νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι θα έχει πολύ μεγάλο κόστος και αναγκάζεται να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Το αυτονόητο. Η δικαστική απόφαση δεν θεσπίζει ποτέ νέο κανόνα. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 10.
11: Ναι.
10: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση είναι αστειότητες. Τα ακούνε οι νομικοί και γελάνε όλοι. Δεν έχει βρεθεί ένας νομικός να πει ότι είναι θολή, το λέει μόνο η κυβέρνηση. Όταν έρχεται η απόφαση να ερμηνεύσει άρθρο νόμου και να πει τι ήθελε να πει ο νομοθέτης, δεν βρει νέο κανόνα, ερμηνεύει το παρελθόν. Προφανώς είχε αναδρομικότητα η απόφαση.
1: Άρα θα την ψηφίσετε εσείς ή όχι.
10: Μα είναι αυτό το οποίο προτείναμε. Εξαίρεση ένα πράγμα, βέβαια, να ξέρετε, ότι εμείς είχαμε πει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το να εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους είναι σήμερα στον νόμο.
7: Λοιπόν, το πολυνομοσχέδιο, όπως καταλαβαίνουμε, αποτελεί ήδη πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι οι προβλεπόμενες παροχές είναι ανεπαρκείς και καθυστερημένες, κάνοντας λόγο για επιδόματα που δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα προβλήματα των πολιτών. Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας Δάχτυρα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα από τη συζήτηση, η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα, Ανδρέα. Σωστά, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο σήμερα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια, καθώς συζητείται από το πρωί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις πάγιων οφειλών σε 72 δόσεις, το στεγαστικό ταβάνια σε ελβετικό φράγκο, τον παράνομο τζόγο, αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις καταρρύπτουν το κυβερνητικό αφήγημα περιμέτρων ανακούφισης. Τον Ισογενικό Γραμματέα Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μεταξύ άλλων διερωτήθηκε με ποια μεζούρα η κυβέρνηση μετρά τις ανάγκες ενός παιδιού στα 150 ευρώ. Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε μικρό κλάσμα τα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με τη φορολογιστία του λαού και επιτέθηκε σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα ότι τρέχουν να ανακοινώσουν μέτρα, αλλά στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε πως η αναδρομικότητα της απόφασης πρέπει να οδηγήσει στην απομείωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, για όσους έχουν αποπληρώσει τα δάνεια στην επιστροφή του επιπλέον ποσού και για όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογους στόχους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και σέρβισες να ξανανοίξουν τις υποθέσεις τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, είπε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως των 72 δόσεων, αφήνει πάρα πολλούς απ' έξω και ζήτησε 120 δόσεις γιατί τα χρέη των πολιτών διωγγώνονται. Διερωτήθηκε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχει επιλύσει η κυβέρνηση το τελευταίο, όλα τα προηγούμενα 7 χρόνια και σημείωσε ότι η δίθεν ρύθμιση για τα δάνεια αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν είναι υπηρέτης των δανειολητών, αλλά των τραπεζών. Και μάλιστα λέγοντας ότι η πρόταση του κόμματός του είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειο όσο το αγοράζουν τα φαντς. Μάλιστα επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας πλακαδόρους του κυρίου Μητσοτάκη, ορισμένους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νεατσιός, αφού χαρακτήρισε θείασο την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ότι είναι συνώνυμη της διαφθοράς, σχολίασε την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, λέγοντας ότι με απλά λόγια η κυβέρνηση λέει στο δανειολήπτη: αναγνωρίζω ότι ο τρόπος του υπολογισμού ήταν λαθασμένος, αλλά θα σε αποκαταστήσω μόνο αν αντέξεις να πληρώσεις μέχρι σήμερα. Απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης, και να πούμε ότι τώρα στο βήμα της Ολομέλειας βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και θα ακολουθήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αυγουλάκης.
7: Από την κυβέρνηση, ποιος απάντησε στην κριτική αυτή?
11: Ο κ. Πυρακάκης, το ίδιο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος είπε ότι η ελληνική οικονομία γίνεται πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής, και αυτό ακριβώς υπηρετούν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, λέγοντας επίσης ότι η ουσία της πολιτικής της κυβέρνησης είναι ότι δεν αφήνουμε τα προβλήματα να χρονίζουν, τις αδικίες να διαιωνίζονται και τις στρεβλώσεις να παγιώνονται. Αναφερόμενος ειδικά στη τροπολογία για τους δανειολήπτες, οι δανειολήπτες είπε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναδρομικότητα, αλλά όπως είπε, δεν κάναμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Και στο πλαίσιο αυτό η εξήγηση ότι το συνολικό κόστος της ρύθμισης που ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ δεν μετακυλείται αποκλειστικά στο κράτος, αλλά θα το επομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής, ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Σχολιάζοντας τις τάσεις της αντιπολίτευσης, είπε ότι κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκριτοι υπερασπιστές των δανειολητών, ζητώντας όμως λιγότερα από όσα φέρνουμε εμείς σήμερα, ενώ κάποιοι είπαν την υπόθεση ως μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Έκανε ειδική αναφορά επίσης και στον νόμο Κατσέλη, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά του, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι πραγματικά είχαν ανάγκη, ούτε όμως απέτρεψε την κατάθεση του πλαισίου. Το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Πυρακάκης, που υπερασπίστηκαν αυτό το πλαίσιο, πληροδότησαν στη χώρα μια βραβευτική βόμβα που παρήγαγε διαρκώς αβεβαιότητα.
7: Είχαμε απάντηση από το Πασόκ στις κατηγορίες αυτές του Υπουργού.
11: Είχαμε από τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος είπε ότι εμείς τόσα χρόνια ζητούσαμε να ρυθμιστεί το τοπίο και μας λέγατε λαϊκιστές. Και απευθυνόμενος προσωπικά στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, είπε ότι όταν ήταν στο Πασόκ δεν είχε πρόβλημα με τον νόμο Κατσέλη, αλλά ως Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Επίσης και ο Κώστας Μπάρκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι θα έπρεπε το Υπουργείο Οικονομικών να βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολία. Η τροπολογία έχει ένα κενό, υποστήριξε. Δεν βάζει στο πλαίσιο όλους τους ανθρώπους που ενώ είχαν υπακτεί στον νόμο Κατσέλη, έχασαν τη ρύθμιση αυτή. Γρηγόρη.
7: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8.
7: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ελληνικού Ραδιού 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξης προς τους δανειολήπτες, στάθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δίνοντας έμφαση στη ρύθμιση που αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες.
12: Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια κρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρίου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
7: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, Άγιε. Καλό μεσημέρι.
13: Ακριβώς, καλό μεσημέρι για εμένα. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, στη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των δανείων που εντάσσεται στον νόμο Κατσέλη. Είναι μια εκκρεμότητα από το παρελθόν, με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς υποκείμενοι σε Μητσοτάκη. Ενώ αναφερόμενο συνολικά στα νομοσχέδια για μέτρα στήριξης, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με παρατεταμένες αυξήσεις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε, είπε, τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε κοινωνία και αναφερόμενο στα συνολικά μέτρα στήριξης, τόνισε πως είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Διεμηνήσε δε πως η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί νόμιμα τα δημόσια οικονομικά, αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πρέπει πολύ να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, αφού όπως σημείωσε η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Ειδικά για την συμφωνία των 14 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εύχομαι, είπε, να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες. Ενώ σημείωσε πως η άνοδος του πληθωρισμού στους τελευταίους μήνες, η οποία οφείλεται στην άνοδο τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί, θα δούμε αποκλιμακωθεί, είπε, να περνάει και στις τιμές και είμαι αισιόδοξος για την επιστροφή στην κανονικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν.
7: Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, Άγιε, γιατί έχουμε και συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία και να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης σε αυτήν.
12: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας.
7: Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έθεσε τα βέλη του και κατά της αντιπολίτευσης με φόντο τη δημόσια ζήτηση γύρω από νέες παροχές.
12: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
7: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές, σχολίασε από την πλευρά του Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να παραμείνουμε μακριά από πειρασμούς που θα μπορούσαν, όπως είπε, να εκτροχιάσουν την οικονομία.
14: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές, έχουμε εμπειρία εκλογών, προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
7: Τώρα, πέρα από τα όσα υπόθηκαν το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, Άγιε Βαγιάν, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί είχαμε και χθες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και ουσιαστικά καταλάβαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα στείλει το μήνυμα συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και μάλιστα να θέσει ως ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.
13: Ακριβώς. Επιλέγουν λοιπόν στην κυβέρνηση να θέτουν την πολιτική ατζέντα με τα βάση τα όσα η κυβέρνηση σχεδιάζει αλλά και υλοποιεί. Το στίγμα, όπως είπε και εσύ, τη στρατηγική αυτή έδωσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός σε χθες συζήτηση για την πορεία του κλιματολογίου. Ενώ η συνεχή αναφορά του Πρωθυπουργού στον ορίζοντα του 2030 και όχι μόνο του Πρωθυπουργού, μόνο τυχαία δεν θεωρείται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Αντιθέτως, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, αποτελεί το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρεί να συνδέσει τη σημερινή κυβερνητική θητεία με την ανάγκη πολιτική συνέχεια και σταθερότητα μετά τις εκλογές του 27 και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η αλλαγή της χώρας δεν αποτελεί έργο μιας τετραετίας αλλά μια διαρκή διαδικασία που απαιτεί χρόνο και πολιτική συνέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το σύνθημα το είπαμε, το κάνουμε, το οποίο δεν έχει μετατραπεί. Έχει μετατραπεί σε κεντρικό επικοινωνιακό εργαλείο για τη Νέα Δημοκρατία με επιλογή του Ενεστώτα, η οποία δεν είναι επίσης τυχαία, καθώς αποσκοπεί να υπογραμμίσει πως το κυβερνητικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Το συγκεκριμένο μήνυμα δεν έχει περάσει και στις περιοδίες υπουργών και βουλευτών που έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη και το προεκλογικό πρόγραμμα που καταρτίζεται, θα συνιστά μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι περιγράφονται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ως ένα συνεκτικό πλαίσιο σημαντικών μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα του 2030, για τη μεταρρύθμιση του κράτους και τη μάχη με το αποκαλούμενο βαθύ κράτος. Και στόχο βέβαια της κυβέρνησης είναι το προεκλογικό πρόγραμμα να έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Εξού και η κοινωνική πολιτική διαχρώνεται σε τέσσερις άξονες για τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του εργαστικού, τις ίσες ευκαιρίες σε όλους, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη.
7: Τώρα, επειδή είμαστε σε μια ουσιαστικά προεκλογική περίοδο, εδώ, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, τα έχουμε ξαναπεί, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί όμως επισήμως. Είχαμε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της κοιόδους κυβέρνησής του. Πώς σχολιάζουν την εξέλιξη αυτή από το Μαξίμου, τι λένε οι κυβερνητικές πηγές?
13: Στην κυβέρνηση δεν σχολιάζουν τις σχετικές ανακοινώσεις τελεχών, τουλάχιστον επισήμως από την Ελλάδα.
7: Ανεπισήμως όμως.
13: Ανεπισήμως αναφέρουν πως υπάρχουν παλιά και νέα πρόσωπα. Ουσιαστικά σημασία έχει το πολιτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας και οι επιτελείς του. Επιμένουν βέβαια να επανέρχονται στα βασικά ζητήματα τα κυβερνητικά, λέγοντας πως οι πολίτες έχουν λόγους να στηρίξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζουμε, όπως αναφέρουν τον κύριο Τσίπρα, γνωρίζουμε και την πολιτική που θα ακολουθήσει.
7: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε στο ΠΑΣΟΚ, τώρα πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές αναταράξεις, στο ΠΑΣΟΚ καταγράφεται σαφής επιστροφή σε κλίμα ενότητας και συσπήρωσης, με αφορμή και τις εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου. Το απόγευμα, στελέχη και φίλοι του κόμματος δίνουν ραντεβού στο Καλέτζι Αχαΐα, στη γενέτρια της οικογένειας Παπανδρέου, σε μια εκδήλωση με ισχυρό συμβολισμό και έντονο πολιτικό φορτίο. Το βλέμμα πάντως στρέφεται στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, από την οποία αναμένεται τα πολιτικά μηνύματα για την επόμενη μέρα του κινήματος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Νιάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για το παρασκήνιο και των επόμενων κινήσεων στη Χαρλάου Τρικούπη. Νότι, αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν, όπως λέει και το τραγούδι του παλιού του Πουλόπουλου, ρελάντς.
15: Και αυτοί που έρχονται, και αυτοί που
7: έρχονται. Ακριβώς, βέβαια. Γιατί λένε οι πληροφορίες ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί ρελάντς με αιχμή τις πολιτικές μεταγραφές και τη στρατηγική διεύρυνση, απαντώντας στις κινήσεις στελεχών που φεύγουν προς το κόμμα του, προς την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα.
15: Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων. Μπορεί να μην παραδέχονται ότι είναι όμορφοι, αλλά στην πράξη αυτό φαίνεται. Έτσι λοιπόν, με φόντο φυσικά τη σημερινή συγκινησιακή φόρτιση εκδήλωση για τα 30 χρόνια, χτες συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την εκδημιακού ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού, ιστορικού στελέχου της δημόσιας ελληνικής πολιτικής για μισό αιώνα περίπου, του Ανδρέα Παπαδρέου, στο Καρέτζι, στην γενέτρα των Παπαδρέου, θα μιλήσουν φυσικά ο γιος του, τον Παπαδρέου, το ιστορικό στέλεχος και προγραμματέας του κόμματος ο Κώστας Καραλής και οπωσδήποτε, άφησα τελευταίο γιατί είναι αναμενόμενο, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα υπάρξουν μηνύματα εκεί, αλλά νομίζω το ενδιαφέρον βρίσκεται σε αυτό που ορθώς Γρηγόρη ανέδειξε εισαγωγικά, στην κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων.
7: Ακριβώς,
15: δηλαδή υπάρχει ο κύριος Σκανδάμης, γενικός γραμματέας, σε σειρά ετών, 5 ολόκληρα χρόνια στην Υπουργή Δικαιοσύνης, επί ΠΑΣΟΚ, πρώτα-πρώτα επί Χάρη Καστανίδη, αλλά στη συνέχεια οι κυβερνήσεις πέφτουν, αλλάζαν, ήταν ακίνητος σε εκείνο το κρίσιμο πόστο για μέχρι το 2015 και ο Σκανδάμης. Έχει πάει πλέον ως τομεαρχής δικαιοσύνης, ανακοινώθηκε από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και μάλιστα ευνηδιαστικά, κάτι για το οποίο δεικτικά έλεγαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στελέχη που γνωρίζουν τον χώρο της Αχαΐας συμπτωματικά, διότι εκεί ήταν υποψήφιος, αλλά εκεί ο ΠΑΣΟΚ εκλέγει έναν μόνο βουλευτή, τον Γιώργο Παδρέου, που ως πρώην πρωθυπουργός εκλέγεται χωρίς σταυρό. Και λένε ότι πάει να εκλεγεί με το κόμμα του κ. Τσίπρα με σταυρό. Αυτή η μεταγραφή εκολούθησε τη μεταγραφή του κ. Σαουλίδη στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλα στελέχη που βρίσκονται στη σκιώδη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, του
7: κ. Τσίπρα.
15: Του στομαιάρχε του κ. Τσίπρα, που με τη σειρά του, αυτά τα άλλα στελέχη έχουν μετακινηθεί από το ΠΑΣΟΚ προς την Ελλάς και προκαλούν ένα κύμα απάντησης. Έτσι λοιπόν θεωρείται δεδομένο ότι με τρεις επιστροφές θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ τις αμέσως επόμενες μέρες. Βεβαίως είναι ο κ. Αποστολάκης, ο ναύαρχος, ο οποίος ως αρχηγός του ναυτικού και της ΙΕΘΑ είχε καλές σχέσεις και με τον κύριο Καμένο, θεωρείται ο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως ευλόγως είχε καλές σχέσεις με τον κύριο Καμένο, ήταν πολιτικός προστάμενος, αν και είχε φωτογραφηθεί κάποτε.
7: Και στη συνέχεια είχε και υπουργικό χαρτοφυλάκιο στην κυβέρνηση Τσίπρα, ναι, έτσι.
15: Είχαν φωτογραφηθεί με τον κύριο Καμένο σε ένα κυνήγι Καρχαρία, που δεν θεωρήθηκε και τόσο νόμιμο τότε, γιατί ήταν σε. Τέλος πάντων, υποπροστασία το είδος το συγκεκριμένο, αλλά τέλος πάντων, μετά είχε υπουργικό, είχε χαρτοφυλάκιο, μετά μετακινήθηκε επί της κυβέρνησης Χριζανέλ, μετά βρέθηκε πολύ κοντά στον κύριο Κασελάκη, θυμόμαστε όλοι ότι τον πήγε στο Μακρόνισο, οδηγώντας
7: αυτό. Και τώρα πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ.
15: Και τώρα πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ, όπως και στο ΠΑΣΟΚ πηγαίνει η κυρία Τζάκρη, η οποία και λένε τώρα από την άλλη πλευρά ότι τα έχει κάνει όλα. Έχει καταφέρει να έχει ψηφίσει και τα τρία μνημόνια, τα δύο με το ΠΑΣΟΚ και το πρώτο με ΠΑΣΟΚ, το δεύτερο ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία και το τρίτο το μνημόνιο του κ. Τσίπρα, γιατί είχε μεταγραφεί ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά βρέθηκε στο κόμμα του κ. Κασελάκη και τώρα φαίνεται ότι επιστρέφει. Αλλά και η κυρία Κασιμάτη, η οποία ήταν ιστορικό τέλεχο τη νεολαία ΠΑΣΟΚ. Είχε αποστασιοποιηθεί την περίοδο των μνημονίων.
7: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιστρέφει.
15: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν 14, είναι 14 χρόνια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται να θεωρείται δεδομένη και αυτή η επιστροφή. Εδώ πρέπει να πούμε, ναι, για να ξανάρθω στο εργοδότη του ΠΑΣΟΚ, ότι αυτές οι κινήσεις δεν περνάνε αυρόχης ποσή. Δηλαδή υπάρχουν στελέχη.
7: Υπάρχουν αντιδράσεις, εταιρικές φαντάζομαι.
15: Ναι, υπάρχουν στελέχη και μάλιστα τοπικά στελέχη των περιφερειών τους που έχουν ιδιαίτερη σχέση, κυρίως με την κυρία Τζάκρη και την κυρία Κασιμάτη, γιατί ο κ. Αποστολάκης, εντάξει, ήταν πιο αποσυνθετημένος, αλλά που είχαν ενεργό ρόλο στο ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι γκρινιάζουν, να το πω έτσι, και κομψά όσο γίνεται.
7: Γκρινιάζουν γιατί λένε ότι εμείς δεν φύγαμε ποτέ, έτσι.
15: Ναι, παρόλα αυτά, εντάξει, είναι προσπάθεια να απαντήσει το ΠΑΣΟΚ
7: σε αυτή την κατάσταση.
15: Στην εμφάνιση της Ελλάς του κ. Τσίπρα. Να κλείσω σημειώνοντας ότι στελέχη που βρίσκονται κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη λένε ότι ο αρχικός ενθουσιασμός του κυρίου των στελεχών που περιβάλλουν τον κ. Τσίπρα δεν δικαιολογείται δημοσκοπικά. Περιμένουν το τίμα Ιουλίου, που είναι το τελευταίο πριν από το καλοκαίρι των δημοσκοπήσεων, διότι έφτασε το απότερτο στο 15% όταν είχε φύγει με 17%. Θεωρούν ότι θα ξεφουσκώσει και το ΠΑΣΟΚ θα αντέξει και θα διεκδικήσει στη δεύτερη θέση. Και να δούμε.
7: Να δούμε. Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε. Ο Κώστας Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, τώρα μίλησε εδώ στο News 105,8 και σχολίασε την αποχώρηση του κυρίου Σκανδάμη και την προσχώρησή του στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για προσωπική επιλογή του.
16: Ο κύριος Σκανδάμης ήταν μια μέρα πριν είπε ότι φεύγει από το ΠΑΣΟΚ, την επόμενη ανακοινώθηκε. Ξέρετε ότι αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα μέσα. Νομίζω ότι προφανώς κάποιοι άνθρωποι θέλαν ένα αναβαθμισμένο ρόλο. Είναι εύλογο, δεν θα αποφέρει και θα το σχολιάσω. Νομίζω ότι ο καθένας το αξιολογεί.
17: Θα μας σχολιάσετε όμως τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες επιμένουν τελικά να δίνουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη, τέταρτη θέση.
16: Εγώ τρίτη είδα αυτό. Είναι ένα θέμα στο δημόσιο λόγο. Έχει να βγει η δημοσκόπηση από το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο 20 μέρες.
18: Ναι.
16: Σε όλες που μετά είναι τρίτο. Όταν συνεχίζουμε και λέμε τρίτο τέταρτο.
18: Όχι, είναι τρίτο.
16: Αυτό πράγματι δημιουργεί στην κοινή γνώμη μια άλλη αίσθηση.
18: Αλλά και το τρίτο σας ικανοποιεί όμως είναι.
16: Δεν είπα ότι μας ικανοποιεί. Ναι. Αλλά είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τα δεδομένα όπως προκύπτουν και άλλο να λέμε και πράγματα που δεν προκύπτουν. Ότι τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων αυτά προσωρινά, όπως πάντα συνήθως υπάρχουν για την είδηση νέων κομμάτων, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να κάτσει σκόνη και να υπάρξει ο εξορθολογισμός και η κανονικοποίηση.
7: Τώρα, εξελίξεις, για να πάμε στο χώρο της αριστεράς, εξελίξεις και νέος ο κομματικό κραστές. Το ΣΥΡΙΖΑ με τη συνεδρίαση πολιτικής δραματείας να προηγείται του Εθνικού Συμβουλίου του Νέα Φορέα του Αλέξη Τσίπρα και να επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχείριση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής από την ηγεσία Φάμελου σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και από τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξη Τσίπρας με μείγμα στελεχών από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και νεότερες πολιτικές παρουσίες. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ ημέρα εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η μέρα εξελίξεων και κυρίως η αυριανή. Όλα θα εξαρτηθούν από την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Σοκράτη.
7: Στην πολιτική γραμματεία.
19: Στην πολιτική γραμματεία. Είναι σίγουρο ότι η μειοψηφούσα πλευρά θα ζητήσει, θα αιτηθεί και συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής. Εκτός εάν είναι τελείως διαφορετική η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Όλοι ζητούν μια ξεκάθαρη, καθαρή λύση. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο κ. Φάμελος θα επιμείνει στην ίδια άποψη, δηλαδή στην στήριξη της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Το θέμα είναι το οποίο τίθεται επί του πρακτέου, είναι πώς θα γίνει αυτό. Πώς δηλαδή θα συμπλέψει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς θα ενισχύσει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ολική καταστροφή. Τελευταία, μάλιστα, χθεσινή δημοσκόπηση έδειξε 0,8, 0,5, 0,8% για το ΣΥΡΙΖΑ, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ακόμα σε διψήφια νούμερα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα. Ενδεχομένως, εάν γίνει αποδεκτή η πρόταση περί κεντρικής συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, υπολογίζει ότι γύρω μεταξύ 10 και 12 Ιουλίου να υπάρξει αυτή η νέα συνεδρίαση, που εκεί θα ζητηθεί, θα αιτηθεί, ξαναλέω, ένας καθαρός οδικός χάρτης.
7: Γιατί υπάρχουν και κρίσιμα ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Για παράδειγμα, θα εκπροσωπηθεί το κόμμα στην διεθνή Θεσσαλονίκη.
19: Όταν τίθεται αυτό το ερώτημα στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, μας λένε όλοι, αναρωτιόνται γιατί μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Ενδεχομένως, εν της πράγμαση, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβρη είναι προβληματισμός αρκετών, ουσιαστικά να έχει μείνει ένα κενό κόμμα. Αυτό το αρνούνται με τα βδελιγνίας, η υπεύθυνη του κόμματος, και η Κουμουνδούρου κινείται με βάση την αυριανή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας.
7: Και μια σύντομη κουβέντα για τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
19: Την ανακοίνωσε χθες, οι πληροφορίες ειδικές μου λένε ότι μέχρι το Σάββατο θα έχουμε άλλες τρεις κινήσεις από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα. Την πολιτική επιτροπή, σαν να λέμε εκτελεστικό γραφείο, το πολιτικό συμβούλιο, σαν να λέμε κεντρική επιτροπή. Και το Σάββατο την ανακήρυξη του, τη δημοσιοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου με εκδήλωση στις 7 η ώρα το απόγευμα που θα το παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας.
7: Πάντως χθες μετρήσαμε, αν
19: 18 γυναίκες, 32 άντρες, αν αναφέρεσαι σε αυτό.
7: Βέβαια, και τα περισσότερα πρόσωπα άγνωστα στο ευρύ κοινό, έτσι.
19: Βέβαια. Ναι, είναι νέα πρόσωπα. Ήθελε να αποφύγει, ήταν εμφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να αποφύγει την οποιαδήποτε ταύτιση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
7: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ρογμές στην ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση της δυναμικής του κόμματος. Η παρέτηση με εχμές του Βασίλη Κοκοτσάκη και οι αποστάσεις που λαμβάνουν ακόμη δύο προβεβλημένα στελέχη προκαλούν νέους τριγμούς στο πολιτικό εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για αποχωρήσεις Ευγενία που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί είναι πρόσωπα που είχαν ταυτιστεί με το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα πριν ακόμα συμπληρωθεί καλά ένας μήνας από την παρουσίαση του νέου κόμματος.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι όπως τα λες και δεν είναι μόνο ο κύριος Κοκοτσάκης. Όπως άφησε να εννοηθεί και στη μακροσκελή ανακοίνωση της αποχώρησής του από το κόμμα, αφήνει και το ενδεχόμενο να παραιτηθούν και άλλα μέλη του κόμματος τις αμέσως επόμενες ημέρες. Όμως να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι δεν είχε καταγράψει στο μήνυμά του ο κύριος Κοκοτσάκης μόνο εχμές, αλλά και πολύ σοβαρές καταγγελίες για το τι γίνεται μέσα στο κόμμα, ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Λέει λοιπόν ο κύριος Κοκοτσάκης Γρηγόρη πως στο νεοειδρυθέν κόμμα υπάρχουν σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, εξηγώντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Και εξηγεί λοιπόν εδώ πιο αναλυτικά στην επιστολή Βουλή της παρέτησής του, ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε από την απέτηση πολιτών για τη δημοκρατία να αρνείται να εφαρμόσει τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Καθώς επίσης δεν μπορεί να ανεχθεί ότι το κίνημα μετατρέπεται σταδιακά σε ένα προσωπικό πολιτικό εγχείρημα. Κάτι που είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή τη στιγμή. Συνεχίζοντας, Γρηγόρη, και εξηγώντας τους λόγους της απομάκρυνσής του, γίνεται ακόμη πιο αιχμηρός και καταγγελτικός για τις εσωκομματικές διεργασίες στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό ή πολιτικό θέμα. Καταγγέλει μάλιστα ο πραγματογνώμονας για τα Τέμπη, κ. Κοκοτσάκης, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ότι ποτέ η ιδιότυπη ηγεσία, όπως τη χαρακτηρίζει, της ελπίδας για τη δημοκρατία, δεν άκουσε τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά προέβαλαν μόνο τις δικές τους θέσεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της λαϊκής βάσης. Και γίνεται ακόμη πιο αναλυτικός εδώ ο κύριος Κοκοτσάκης, αναφορικά με τα κακώς κείμενα της ιδιότυπης, όπως τη χαρακτηρίζει η ηγεσία, λέγοντας ότι όποιες αποφάσεις παίρνονται από ελάχιστα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Καριστιανού, ερήμην των υπολείπων, κάτι που η επικεφαλής του εγχειρήματος, η κυρία Καριστιανού, φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη. Καθώς όλες οι κρίσιμες αποφάσεις που καθορίζουν τη δομή και τη λειτουργία του κόμματος έγιναν με την ανοχή και την αποδοχή της.
7: Προκαλούν αίσθηση, καταγγελίσατε στον κύριο Κοκοτσάκη.
20: Είναι πάρα πολύ σημαντικές για το πρόσωπο, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό
7: και υπάρχουν
20: πρόσωπο.
7: Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα, όπως μας είπες, που ετοιμάζονται να χωρίσουν από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
20: Είχαμε μια επικοινωνία, Γρηγόρη, δεν επιβεβαιώνουν τίποτα προς το παρόν. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ίσως και τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, να έχουμε και άλλες ηχηρές αποχωρήσεις και από μάλιστα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
7: Και μάλιστα την ώρα που τα δημοσκοπικά του ποσοστά του νέου κόμματος σε καθίζηση. Έτσι είναι.
20: Σε καθίζηση. Με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ έχουν τρομερή καθίζηση τα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού.
7: Και όλα αυτά πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από την ίδρυσή του.
20: Το επιμήθειο είναι ότι ο κύριος Κοκοτσάκης κάνει λόγο για μία αυλή γύρω από την κυρία Καριστιανού, η οποία δεν ακούει πλέον τη βάση και προχωρεί κατά μόνας.
7: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
20: Και εγώ, Γρηγόρη.
2: Earth News Radio 105,8.
7: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ερνήσου Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε εκτός συνόρων. Τώρα, ακραίος καύσωνας έχει παραλύσει κυριολεκτικά τη Δυτική Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά. Σε τμήματα της Ισπανίας, ο υδράργυρος αναμένει να εκτιναχθεί έως και τους 40 βαθμούς. Στην Ιταλία, 16 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, μεταξύ αυτών Μιλάνο και Ρώμη, ενώ στη Βρετανία ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στη Γαλλία τώρα, συνδεόμαστε με το Παρίσι και την ανταποκριτριά μας στο Μαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί εκεί η θερμοκρασία σε πολλές γαλλικές πόλεις φτάνει και τους 44 βαθμούς και βέβαια έχουν τεθεί σε ισχύ μέτρα για την προστασία των πολιτών. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι.
0: Καλώς σας μεσημέρι. Τα χειρότερα του καύσωνα δεν έχουν τελειώσει ακόμα, θεωρεί η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία. Η ζέστη θα είναι αφόρητη και σήμερα το απόγευμα σε όλη την Γαλλία, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς έως και 43-44, κυρίως στις πόλεις Μπορντό, Νάντι και Παρίσι. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνει 38 βαθμούς, 39 στο Παρίσι. Οι ανομαλίες της θερμοκρασίας φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ έως και τους 20 βαθμούς περισσότερο από το μέσο όρο των θερμοκρασιών το μήνα Ιούνιο στη Γαλλία. Όπως είπατε, σχολεία παραμένουν κλειστά, γύρω στα 6.000 σχολεία. Σήμερα Τετάρτη είναι τα σχολεία μόνο το πρωί και κυρίως έχουν προσαρμοστεί ορισμένα σε διαφορετικά ωράρια από ό,τι προηγούμενα. Επίσης, τα νοσοκομεία είναι υπό ένταση και έχουν ενισχυθεί οι ομάδες, τα επίγοντα περιστατικά, για να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς που έρχονται με ανάγκη για βοήθεια. Επίσης, πρόκειται να αυξηθεί η θερμοκρασία και αύριο. Σπάσαμε χτες ήδη το ιστορικό ρεκόρ αναφορικά με την ζέστη και σήμερα χειρότερα από χτες νέο ρεκόρ, και αύριο θα έχουμε νέο ρεκόρ στις θερμοκρασίες. Αναμένεται να υποχωρήσει λίγο το Σαββατοκύριακο. Κυριάκο, αλλά η Πρωθυπουργός Οικολογικής Μετάβασης θεωρεί ότι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, η μέρα της Βαστίλης, 14 Ιουλίου, αναμένεται να την ζήσουμε με καύσωνα και αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα όσον αφορά τη μεγαλειώδη παρέλαση που είχε προγραμματίσει ο Γάλλος Πρόεδρος, την τελευταία του συγκεκριμένα. Και,
7: και για τις 14 Ιουλίου μιλάμε πάντα, έτσι.
0: 14 Ιουλίου μιλάμε ότι ουσιαστικά θα έχουμε ένα συνεχόμενο καύσωνα.
7: Ένα ίσως, μήνα σχεδόν.
0: Ένα μήνα σχεδόν με θερμοκρασίες που δεν είναι συνηθισμένη η Γαλλία και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον πληθυσμό. Γι' αυτό και προσπαθούν να βρουν άλλες λύσεις. Παραδείγματος χάρη, στέλνουν τώρα κινητές μονάδες κλιματιστικών σε σχολεία για αύριο που σε ορισμένες περιοχές είναι ανοιχτά τα σχολεία ολοήμερα και δεν αντέχεται η θερμοκρασία 36-38 βαθμούς μέσα στις τάξεις.
7: Καλή δύναμη, Θωμαϊδα, σε όλους τους ανθρώπους εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Παρίσι, πάμε στην Ιταλία. Δύο θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό σε δεκάδες πόλεις στην Ιταλία λόγω καύσωνα. Ο Κρίστιαν Μαυρίσιο, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει την εικόνα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από το καυτό Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, όπου έχουμε τρία θύματα από ό,τι φαίνεται που να οφείλονται από τις υψηλές θερμοκρασίες αυτών των ημερών εδώ στην κεντροβόρεια Ιταλία. Αναλυτικά, συνεχίζει και βράζει αυτό το μεγάλο μέρος της χώρας με πολύ ψηλότερες από το μέσο όρο θερμοκρασίες αλλά και πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά, εχθές είχαμε σαν πιο ζεστή πόλη την Φλωρεντία με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ πρέπει να τονίσουμε πως, για παράδειγμα, στην περιοχή της Κρεμόνα, δηλαδή στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, η θερμοκρασία που νιώθει ο άνθρωπος ήταν περίπου στους 50 βαθμούς, δηλαδή 40 περίπου βαθμούς Κελσίου, συν πάρα πολύ ψηλή υγρασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι μια αφόρητη θερμοκρασία. Και αυτό το πράγμα, Γρηγόρη, έφερε και το γεγονός πως η κλίση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης

0: Με τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζεκοπούλου. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τα προηγούμενα καλοκαίρια είχαμε δοκιμαστεί και εμείς αρκετά και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Φέτος κινδυνεύουμε από αυτό το καύσωνα τουλάχιστον που είναι σε εξέλιξη Δυτική Ευρώπη?
1: Κατηγορηματικά όχι, Γρηγόρη. Φέτος είμαστε πραγματικά ευνοημένοι. Ο Ιούνιος έχει κυλήσει τέλεια, θα έλεγα, θερμοκρασιακά, ακριβώς όπως ταιριάζει κανονικά στην εποχή, χωρίς καμία ακρότητα, χωρίς καμιά απόκληση από το μέσο όρο. Άρα λοιπόν δεν κινδυνεύουμε από αυτό το τρομερό, πάρα πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης σε καμία περίπτωση. Σε εμάς η κυκλοφορία ευνοεί και τα μελτένια που μας δροσίζουν και κάποια αστάθεια που θα φέρνει μπόρες κυρίως σε υπηρετικές περιοχές. Άρα λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή θα πορευτούμε με έναν βοριά στο Αιγαίο που δεν θα ξεπερνά τα 6 μποφόρ. Θα κρατήσει βέβαια αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιάς, όχι σε ακραίο επίπεδο. Θα έχουμε κατηγορία 3, κίτρινη κατηγορία. Και επίσης θα έχουμε αρκετές μπόρες όπως και αυτήν την ώρα, κυρίως λοιπόν μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, βασικά σε υπηρετικές περιοχές της χώρας μας. Από την Παρασκευή θα δούμε σιγά σιγά να ζωηρεύει το μελτέμι με 7 μποφόρ την Παρασκευή στο Κάβο Ντόρο, όχι γενικευμένα, αλλά το Σαββατοκύριακο, Γρηγόρη, χρειάζεται προσοχή, διότι πια στο Αιγαίο θα έχουμε 7 ακόμα και 8 μποφόρ, άρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι σαφώς πιο αυξημένος, θα περιοριστεί και αυτή η αστάθεια, θα έχουμε λιγότερες μπόρες, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά το Σαββατοκύριακο, και θερμοκρασίες που θα κρατήσουν τη ζέση στα νεκτά επίπεδα, γύρω στους 35 με 36 βαθμούς θα είναι η μέγιστη στη χώρα μας, που είναι κανονική για την εποχή, και έτσι θα ξεκινήσει και ο Ιούλιος χωρίς ακρότητες θερμοκρασιακές, με κάποιες αστάθειες, χωρίς να μας ανησυχεί κάτι προς το παρόν.
0: Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα με αυτές τις συνθήκες, με το όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει αποδράσεις στις κοντινές παραλίες, χρυσάφει όμως οι τιμές για μια βουτιά στη θάλασσα. Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρας να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τα 100 ευρώ για μια οικογένεια τα Σαββατοκύριακα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλληνα Καραθάνου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σ' άκουγα το πρωί στον Βασίλη Δαμόπουλο Έλληνα και την Μαρία Γεωργίου, που έδινε στο ρεπορτάζ, και πραγματικά ήταν απίστευτο. 100 ευρώ μόνο για μια ομπρέλα.
2: Πραγματικά βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν όσοι επιλέξουν να κάνουν μία βουτιά σε οργανωμένη παραλία της Αττικής, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Και στα 100 ευρώ που έχεις αναφέρει, εγώ θα προσθέσω την είσοδο για ένα ή δύο παιδιά που κυμαίνεται από 10 έως 15 ευρώ, καφέδες, χυμή, αλλά και το κόστος στάθμευσης, τότε συνολικά η οικογένεια μπορεί να ξεπεράσει και τα 150 ευρώ μόνο για λίγες ώρες στη θάλασσα, χωρίς να υπολογίσουμε εδώ και το φαγητό μέσα.
0: 150 ευρώ η βουτιά, βουτιά και 150 ευρώ, έτσι, ωραία.
2: Μάλιστα. Ακριβώς. Βέβαια, αυτές οι τιμές είναι στα νότια προάστια της Αττικής, σε πολύ ωραίες περιοχές όπως είναι Άλυμος, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, δεν το συζητάμε. Τώρα, αν οι λουόμενοι θέλουν να βρουν πιο οικονομικές επιλογές, θα πρέπει να ταξιδέψουν ακόμα πιο μακριά στην Αττική και να φτάσουν μέχρι την Ανάβυσσο, την Παλαιά Φώκια και το Θυμάρι. Εδώ το σετ ξαπλώστρας κοστίζει περίπου 20 ευρώ το πιο οικονομικό. Βέβαια, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί ελάχιστη κατανάλωση, η οποία ξεκινά από 30 ευρώ για δύο άτομα το Σαββατοκύριακο. Πιο ικανοποιητικές τιμές ίσως είναι στο Σκηνιά, όπου εδώ το σετ ξαπλώστρα φτάνει περίπου τα 20 ευρώ, με 5 ευρώ είσοδο. Στην Αρτέμιδα επίσης περίπου οι τιμές είναι όπως και στην περιοχή του Σκηνιά, και στο Πορτοράφτη περίπου, είναι όμως περιοχές πολύ μακριά για κάποιον που μένει στο κέντρο της Αθήνας.
0: Έλενα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρισε 6 διαφορετικά Μουντιάλ στη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 κόντρα στο Ουσμπεκιστάν. Η Αγγλία έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα, ενώ η Κολομβία λήγησε το Κονγκό με 1-0. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι άλλαξε από την πρεμιέρα για την Πορτογαλία και τον Ρονάλντο, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από τον Superstar τον Πορτογάλο. Πώς γίνεται η ομάδα που κόλλησε στο 1-1 με τον Κονγκό να ρίχνει 5 γκολ στο Ουσμπεκιστάν? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Εντάξει, τα λέμε δύσκολο και το θηρίο. Μιλάω για
0: αλλά ωστόσο είναι εμφάνιση διαφορά.
3: Ναι, αλλά και το Κονγκό πάλι δεν ήταν καμιά υπερομάδα που στάθηκε τότε εμπόδιο. Πάντα σε κάθε Μοντιάλ, πάντα σε κάθε Πρεμιέρα, πάντα υπάρχει μια ομάδα που στραβοπατάει, είτε είναι η Ισπανία είτε είναι η Πορτογαλία. Τώρα λίγο πιο σοβαρή, λίγο πιο τυχερή οι Πορτογάλοι, με τον Ρονάλντο και αυτός να θέλει να απαντήσει σε όσους τον χαρακτήρισε.

0: σαν τελειωμένο, να κάνει μια αρκετά καλή εμφάνιση και βέβαια και με την Πορτογαλία να παίζει για το Ρονάλντο που τα λέμε. Γιατί νομίζω ένα Μουντιάλ που θα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Είτε τώρα ο Ρονάλντο πέτυχε για έκτο συνεχόμενο Μουντιάλ γκολ. Είτε ο Μέση που σκοράρει συνέχεια, γι' αυτό λέω είναι Μουντιάλ που έχουμε συνεχώς αλλαγές στα ρεκόρ.
1: Τώρα είχαμε τη μεταμόρφωση λοιπόν της Πορτογαλίας. Απ' την άλλη είχαμε την Αγγλία που σκόνταψε και έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα. Τι έφτεξε?
0: Έφτεξε καλή άμυνα της Γκάνας. Γκάνα είναι μια καλή ομάδα. Δεν είναι η περισσότερη μια ομάδα της Αφρικής. Είναι μια καλή ομάδα με ποδοσφαιριστές, αθλητές με γερά κορμιά που βλέπαμε με το που έπαιρνε την μπάλα ο Χάρι Κέιν, 2-3 Γκανέζοι ήρθαν πάνω του και τον εμπόδιζαν να σκοράρει. Παρ' όλα αυτά και το δοκάρι είχε η Αγγλία και ένα εξαιρετικό τέτα-τέτ, ένα φάουλ, ένα σούτ που πέρασε λίγο πάνω τα δοκάρια του Χάρι Κέιν.
1: Γιατί στην τρίτη αγωνιστική τώρα των ομίλων αλλάζει κάτι?
0: Αλλάζει. Αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για όσους παρακολουθούν.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί πλέον σε κάθε ομιλό, τα παιχνίδια του ομίλου θα είναι την ίδια ώρα.
1: Σημαντικό αυτό, βέβαια.
0: Ναι, ώστε να μην υπάρχουν μαγειρέματα. Ότι εμάς μας συμφέρει η ισοπαλία, οπότε αφού κέρδισε ο άλλος, με ισοπαλία είμαστε OK. Είναι ταυτόχρονα την ίδια ώρα για να περιοριστούν τα μαγειρέματα.
1: Βεβαίως. Τώρα, τι περιμένουμε από έτσι να κλείσουμε με αυτό, ξεχωρίζει κάποιο
0: λοιπόν,
1: αγώνα?
0: Έξι παιχνίδια. Είναι τα περισσότερα τώρα. Νωρίς στις 10 η ώρα Ελβετία-Καναδά. Είναι το ντέρμπι του ομίλου. Ο νικητής θα πάρει και την πρωτιά. Και Βοσνία-Κατάρ. Και εδώ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Ο νικητής θα πάρει την πρόκριση ως τρίτος εφόσον κερδίσει. Μία η ώρα έχουμε Μαρόκο-Αϊτή και Ματσάρα-Σκωτία-Βραζιλία. Και οι δύο θέλουν τη νίκη για διαφορετικό λόγο, ειδικότερα η Σκωτία για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Και στις 4 ώρα τα ξημερώματα η Νότια Αφρική κόντρα στην Νότια Κορέα. Η Νότια Αφρική θέλει μόνο και μόνο νίκη. Και την ίδια ώρα η Τσεχία κόντρα στο Μεξικό, πως τώρα έχει το απόλυτο, έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση.
1: Δημήτρη, και μας ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε κάποιους τυχερούς φίλους του ποδοσφαίρου να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους ημιτελικούς μέχρι το μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρχίζει διαγωνισμός με έπαθλο εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς, το μικρό τελικό και φυσικά το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου. Στη Νέα Υόρκη. Ειδικότερα, εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης, στο Ντάλλας και την Ατλάντα 14 και 15 Ιουλίου, εισιτήρια για το μικρό τελικό στο Μαϊάμι 18 Ιουλίου και το μεγάλο όνειρο εισιτήρια για το τελικό του FIFA World Cup στο στάδιο της Νέας Υόρκης, New Jersey, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία του φετινού παγκόσμιου κυπέλου στις 19 Ιουλίου. Για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διατηρούν λογαριασμό Instagram και να επισκεφτούν μέσω του λογαριασμού του το Instagram account του ο Earth Sports Official, στη συνέχεια να κάνουν like στο post του διαγωνισμού και mention σε κάποιον ή κάποια ενήλικα φίλο ή φίλη του στα σχόλια. Η διαδικασία θα λήξει στις 30 Ιουνίου στις 12.30. Στο έπαθρο να σημειώσουμε ότι δεν περιλαμβάνονται το κόστος μεταφοράς και διαμονής. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Πάμε εκτός συνόρων, καθώς συνεχίζονται τα αντικρουόμενα μηνύματα ΗΠΑ και Ιράν για το τι συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Το πυρηνικό πρόγραμμα και τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, ο Λίβανος και τα Σινά του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο, την ώρα που τα ΗΠΑ επεξεργάζονται σχέδιο για τον απεγκλωβισμό άνω των 1.000 πλοίων και 11.000 ναυτικών από τα στενά. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, είναι συνάδελφος σύνταξης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Να ξεκινήσουμε με μια ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο στο Truth Social και αναφέρει ότι παρά τα fake news που διακινούνται, το Ιράν μας διαβεβαίωσε ότι δεν επιδιώκει και δεν έχει λάβει τέλη διέλευσης ή ασφαλιστικά κόστη, κάποια άλλα κόστη από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, όπως λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν αυτή η πληροφόρηση εννοεί από το Ιράν είναι λανθασμένη, τότε οι διαπραγματεύσεις θα τελειώσουν, θα τερματιστούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρεται επίσης και στο θέμα των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί τίποτα, δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Ιράν και ότι αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να αγοραστούν αγροτικά προϊόντα από τους Αμερικανούς αγρότες, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα. Τώρα, είναι μια θέση που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο η ρητορική του Ιράν είναι διαφορετική. Για τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν λέει ότι θα έχει τον έλεγχο και μετά το πέρας των 60 ημερών, χωρίς διόδια είναι σίγουρα αυτό το διάστημα των 60 ημερών και είναι σε συνεννόηση με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών. Πάντως, έχοντας πει αυτά, Γρηγόρη, είναι γεγονός ότι η διέλευση από τα στενά συνεχίζεται. Υπάρχει αυτό το σχέδιο των ΗΕ που είπες, με τη συμμετοχή βεβαίως όμως του Ιράν, του ΟΜΑΝ και των χωρών του κόλπου. Πριν από λίγο, η τιμή του πετρελαίου έπεσε του Brent σε 75 δολάρια το βαρέλι και αυτό είναι η τιμή πριν από την έναρξη του πολέμου. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική είδηση και αυτό με τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά μόλις για λίγες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, παραμένουν εκεί χιλιάδες ναυτικοί και πλοία που αναμένουν να περάσουν από τα στενά και αναμένουν να δούμε βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις στις διαπραγματεύσεις με τα ακαθόβη θέματα των παγωμένων κεφαλαίων, του πυρηνικού προγράμματος βεβαίως, για το οποίο επίσης υπήρξε μια δήλωση πριν από λίγο του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν, ότι η επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν δεχτεί επιθέσεις και του πυρηνικού υλικού θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί το πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, ενώ οι Αμερικανοί λένε ότι θα γίνει άμεσα η επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Και βεβαίως το θέμα του Λιβάνου, που και εκεί συνεχίζεται ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το Ισραήλ προτίθεται να αποχωρήσει από κάποιες συγκεκριμένες ζώνες βόρειο του ποταμού Λιτάνη, αλλά τον Ισραήλ Γκάτς, τον Υπουργό Άμυνας, να λέει ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει συνολικά από τον Νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το απαιτήσουν οι ΗΠΑ.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άκυρο χαρακτηρίζει το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από τις βελγικές αρχές ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, επανέλαβε πως δεν πήρε μίζες, ενώ επισημαίνει ότι τα χρήματα από τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Πατζέρη δηλώνονται κανονικά στην εφορία και ότι είχε λάβει σχετική άδεια από την Κομισιόν.
3: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθη ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα. Μπουρδα αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το επέκυπε.
4: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
3: Είναι της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στην αστυνομία. Ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
1: Η αλήθεια θα λάμψει από την πλευρά του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς.
5: Ο ίδιος έχει μιλήσει, είναι σαφής, δεν γνωρίζω φυσικά τις λεπτομέρειες υπόθεσης, αλλά έχει επιδείξει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το οποίο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει. Βελγικές αρχές, εν πάση περιπτώσει εισαγγελικές, ζητούν αυτό το οποίο ζητούν. Ο ίδιος είπε ότι θέλει αμέσως να αρθεί η ασυλία του και ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από αυτό. Νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Απαντήσεις θα δοθούν και η αλήθεια θα λάμψει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχει Βουλή που θα τοποθετηθεί για την άρση ασυλίας και υπάρχουν και οι αρμόδιες αρχές.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελ.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζέπελιν 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο ραδιόφωνο σου ο Ζεπελίν.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.